0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Bilibisiti, siro bisibibilil, bisililiti, siro bilisibiti. Ay, shaka na!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μάλλον, εγώ το έχω πει πολλές φορές, αλλά καμιά φορά ξέρεις, σε πιάνει το παράπονο και λες γιατί μόνο εμείς, γιατί μόνο εμείς, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί δεν μπορεί το κεντρικό κράτος να εμφανιστεί σε αυτή τη φάση των ανθρώπων. Λοιπόν, και κλείνω με το μήνυμα του φίλου μου του Γιάννη, καλημέρα, με 3 στο τέλος, από το δροσερό όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου, το 600 πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Γιάννη, σας περιμένουμε. Γιάννη, ετοιμάζεται Τάκης Χατζής, μαθαίνω. Δεν ξέρω αν θα πάρει και πουλμανάκι. Ο Τάκης θα έρθει μια φορά για την γουρνοπούλα, είναι το μόνο βέβαιο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα.
1: Πώς είστε?
2: Είμαστε πολύ
1: και
2: καλά.
1: Και ζάχαρη και μέλι. Έτσι. Όλα μαζί. Το αναλυτικότερο, ωραιότερο, εγκυρότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Κάτι νοήματα κάνεις. Κατάλαβα, έτοιμο
2: είναι
1: πάνω.
2: Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
1: Ευχαριστώ, Λένα
2: μου. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Λένα μου, ένας για τον άλλον δεν είπαμε. Έτσι είμαστε εδώ. Αλλή μόνο. Λοιπόν, η Λένα μας για το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναής Νέγκα, όλη η όμορφη παρέα του Αλφα Radio. Ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά. Η Δυναμός που ήταν κοντά σας για την ώρα που πέρασε. Τάσος Τασκαλδυρανιάν, ο Τάσης. Και Αφροδίτη Σιμή τις ωραίες μουσικές επιλογές. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στη λεωφορού Κηφισού, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφορού Αθηνών λόγω τροχαίου ατυχήματος, αλλά και στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, και προς Ελευσίνα και προς Λαμία. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κίνηση των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμάγκα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου προς Κέντρο. Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταφέρει η C-Jet τα προγραμματισμένα για σήμερα δρομολόγια της από και προς Ραφίνα, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης τριών ναυτεργατικών σωματείων. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τρίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Χθες το απόγευμα, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιός έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο σύνδεσμος εφοπλιστών, ταχυπλών και κρουαζιέρας. Να ανασυνθέσουν το δρομολόγιο των δραστών και να εντοπίσουν τις κινήσεις τους πριν και μετά το μπαράζ των επιθέσεων με γκαζάκια που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της Ιβάγια Νέστορα, προσπαθούν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Μέσα από βίντεο τα οποία έχουν συλλέξει από τα σημεία των εμπριστικών επιθέσεων αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για εξέταση, η αντιτρομοκρατική εκτιμά πως είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Οι αρχές εργάζονται πολύ σκληρά, με συνέπεια και διεισδυτικότητα, ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση, προκειμένου να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε σε συνέντευξή του σε ιστότοπο χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και μάλιστα είπε πως δεν έχουμε περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εντωμεταξύ, μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Ψήφισμα στο Κογκρέσο για μπλόκο στους κινητήρες των τουρκικών ΚΑΝ. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους κατέθεσε κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλης κινητήρων, της General Electric στην Τουρκία, κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη δεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, παρουσία πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής ηγεσίας. Η κυρία Γκίλφοϊλ υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ και έκανε ειδική μνήμα στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, ενώ μίλησε για την απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας εντός του ΝΑΤΟ. Στο Μονακό ταυτοποιήθηκε ο βασικός ύποπτος της βομβιστικής επίθεσης με δέμα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη, υπόθεση ερευνάτος από απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως τρομοκρατική ενέργεια. Ο πρίγκιπες Αλβέρτος, ο δεύτερος του Μονακό, χαρακτήρισε την επίθεση ως ιδεχθές έγκλημα. Ξεκίνησαν στο Ιράν οι πολυήμερες τελετές πένθους που θα συνοδεύσουν την κηδεία στις 9 Ιουλίου του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ ως ένδειξη δημόσιας αφοσίωσης στην Ισλαμική Δημοκρατία και απόδειξη πως επαναστατικός ενθουσιασμός της εξακολουθεί να ηχεί δυνατά.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Okay. καιρός σήμερα, έθριο στην Αττική, τις μεσημβρινές ώρες, πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βόρειο-ορεινά, όπου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιων διευθύνσεων μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Μέσω τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Ο πρώτο πουσουκού, παιδιά του Ιουλίου. Τα μπάνια του λαού αρχίζουν για τα καλά. Μπαίνουμε φόρτσα για καλοκαίρι, Μουντιάλ. Έχουμε και παγκόσμιο μπάσκετ. Τα κάναμε μαντάρα. Η εθνική χθες, δηλαδή blackout με τη Ρουμανία, εκεί που ήταν μπροστά 14 πόντους έχασε, μπαίνουμε σε μια ψιλοπεριπέτεια. Πάντως εντάξει, μια χαρά είναι το κλίμα. Τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις, να μην μας ζαλίζουν και οι πολιτικοί. Πότε θα γίνουν οι εκλογές, μάθαμε τη Μαργαρίτα. Ο Πρωθυπουργός λέει όχι, θα γίνουν τότε που πρέπει. Οι άλλοι, τέλος πάντων αυτοί που υποψιάζονται φνηδιασμούς και αυτά κτλ., σου λέει πως το κάνουν το φθινόπωρο. Η κουβέντα είναι δηλαδή μεταξύ Ντακάπο και Βουλή στο τρίγωνο εκεί των πολιτικών αναλυτών.

λέγαμε, απλώς δρόσει σε κάποια στιγμή. Γενικότερα θα φτάσει Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 12 από 30 με 33, 33 με 35 τοπικά στα Ηπειρωτικά, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Πάντως γενικά στην Αττική έχουμε το ίδιο περίπου τον ίδιο καιρό, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία στα επίπεδα αυτά που λέμε, 33 με 35 βαθμούς. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, Ανατολή, Ανατολή, Ζουμπουλία, Ζουμπούλιο παρακαλώ, και στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη. Τώρα, για εσάς που θα ταξιδέψετε από Ραφίνα, υπάρχει αυτή η απεργιακή κινητοποίηση για λόγους ασφαλείας των αυτεργατών. Το απόγευμα χθες το μονομελές πρωτοδικείο την έκρινε παράνομη, αλλά αυτή επιμένουν θα γίνει η απεργιακή κινητοποίηση. Η C-Jets πάντως είπε ότι τα δρομολόγια θα φύγουν από αύριο, οπότε σήμερα και αύριο όσοι είναι να ταξιδέψετε, πάρτε τηλέφωνο στα λιμεναρχεία να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Και τώρα, Μουντιάλ, έτσι, είχαμε στις καθυστερήσεις, πέρασε η Πορτογαλία και κλείνει ραντεβού με την Ισπανία, δεν τους βλέπω καλά τους Πορτογάλους. 2-1 με την Κροατία, το χάσαμε το στοίχημα, χ το είχα παίξει. Στο τέλος τα είχα πάρει όλα, παιδιά, είχα φτιάξει ένα ωραίο παρολί, τους τα έπαιρνα όλα τα λεφτά. Και, δηλαδή, τέλος πάντων να μην πω, δεν πειράζει, καλό είναι γι' αυτό. Πάντως, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του παγκοσμίου κυπέλου ήταν τη στιγμή που ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά τη νίκη της Πορτογαλίας και την πρόκριση στους 16, φόρεσε τη φανέλα του Ντιόγκο Ζώτα. Ξέσπασε δάκρυα και αφιέρωσε τη νίκη στον άλλο τη συμπαίκτη και φίλο του, ανήμερα της πρώτης επετείου από τον τραγικό θάνατό του. Λοιπόν, η Ισπανία έκανε πάρτι με την Αυστρία. Δυνατή η Ισπανία. Ο Γιαμάλ, εντάξει, έκανε κάτι προσωπικές ενέργειες εκεί πέρα, αλλά δεν μπόρεσε να βάλει γκολ τέλος πάντων. 3-0. Πάει και αυτός τέλος πάντων να δείξει ότι μπορεί κάτι να κάνει, αλλά είναι μικρούλης ακόμα. Θα μάθει. Θα δούμε τώρα και η επόμενη φάση έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Καλή σας ημέρα λοιπόν σε όλους και όλες. Σήμερα έχουμε μια Ελλάδα που μοιάζει να λειτουργεί με δύο ταχύτητες. Από τη μία η τεχνολογία τρέχει με ψηφιακή κατάσταση, ψηφιακά πελατολόγια, τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικούς ελέγχους, και από την άλλη θα γίνει ψηφιακός έλεγχος στους γάμους, στα βαφτίσια. Βάφτισο τέτοια, προσοχή παιδιά, θα έρχονται εκεί πέρα ψηφιακά πελατολόγια, έρχεται η εφορία. Βέβαια υπάρχουν και όλες αυτές οι εταιρείες που κάνουν τους γάμους και εξετινάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό και δεν δηλώνουν μία, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και καλά κάνουν οι μηχανισμοί και θα ελέγξουν και αυτή την ιστορία. Από την άλλη, κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η απόδειξη είναι προαιρετική. Συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, γαμοβαφτίσια, γράφουν το δικό τους Grand Prix φοροδιαφυγής. Πάνω από ένα στους δύο ελέγχους εντόπισε παραβάσεις και φέτος η εικόνα γίνεται ακόμα χειρότερη, με την παραβατικότητα να ξεπερνά το 60%. Πλήρωνε κορόιδο εσύ μισθωτέ και συνταξιούχε. Το συμπέρασμα είναι απλό. Δεν λείπουν τα έσοδα από το κράτος, λείπουν οι αποδείξεις από τα ταμεία. Μήπως η κυβερνησάρα μας σκεφτεί κάποια στιγμή να αλλάξει το φορολογικό και να παίρνουμε αυτές τις αποδείξεις, να τις κάνουμε έσοδα-έξοδα και να τις δηλώνουμε εμείς τα κορόιδα που τα δηλώνουμε όλα. Και να σας πω και την αλήθεια, γιατί δεν μπορούμε να κρύψουμε και τίποτα. Δεν ξέρω αν θα μπαίναμε ξέρετε, σε αυτή τη διαδικασία, αν μπορούσαμε να κρύψουμε με τόση φορολογία που υπάρχει. Γιατί η κυβερνησάρα συνέχεια λέει: μειώνουμε φόρους, 85 φόρους. Γιατί εμένα δεν μου έχει μειωθεί κανένας όμως. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Ή τέλος πάντων, κάθε φορά πληρώνω και κάτι παραπάνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όπως έλεγα, δεν λείπουν τα έσοδα από το κράτος, λείπουν οι αποδείξεις από τα ταμεία. Και οι αποδείξεις αυτές θα πρέπει να γίνουν εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών. Το ακούει, γκέγκε. Το έχουν κάνει οι Αμερικάνοι, το έχουν κάνει τόσες οικονομίες. Έσοδα-έξοδα. Να βάλεις τις δαπάνες αυτές που πρέπει να βάλεις ως έξοδα. Δεν λέω να βάλεις την πολυτέλεια ή οτιδήποτε άλλο. Να βάλεις αυτά που είναι για τον βιοπορισμό των ανθρώπων. Να τα βάλεις μέσα τα έσοδα και ό,τι έξοδο μένει, βάλε ένα συντελεστή να φορολογήσει αυτά τα έξοδα. Οπότε εγώ θα του λέω του μεγάλου εκεί πέρα που δεν μου κόβει την απόδειξη, φέρ την απόδειξη γιατί την έχω ανάγκη. Αν δεν φτιάξουμε αυτό το σύστημα να είναι έτσι, να είναι win-win που το λένε και στο χωριό μου, ρε αδέρφια. Δεν γίνεται να σωθούμε διαφορετικά με τόση φοροδιαφυγή που υπάρχει, και βέβαια εδώ επηρεάζονται και όλοι οι υπόλοιποι δείχτες. Αγοραστική δύναμη και τα σχετικά, γιατί ο άλλος μπορεί να σου δηλώνει 5.000 και να βγάζει 15, 35, 45 στα μαύρα. Άρα εδώ πέρα στρεβλώνει όλη την

εικόνα. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί οι συνεπείς φορολογούμενοι πληρώνουν διαρκώς το λογαριασμό. Στη Θεσσαλονίκη όμως τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Η αντιτρομοκρατική βρίσκεται σε αγώνα δρόμου για να εξιχνιάσει αυτές τις εμπιστικές επιθέσεις που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Κάμερες, DNA, διαδρομές, διαφυγής, πιθανή τσιλιαδόρη. Η υπόθεση βέβαια δεν αφορά μόνο την εξιχνίαση ενός εγκλήματος, αφορά την υπεράσπιση της ίδιας της δημοκρατίας απέναντι στην πολιτική βία από όπου και αν προέρχεται. Η απόδοση ευθυνών πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά στα στοιχεία και όχι σε πολιτικές προεξοφλήσεις. Βέβαια, εδώ έχω να πω κάτι. Παιδιά, τώρα ξαφνικά η αστυνομία σου βγάζει ένα σκασμό πληροφορίες και υπάρχουν αυτές οι ομάδες και εκείνο αυτό και το άλλο και τόσες επιθέσεις. Παιδιά, η Θεσσαλονίκη εμφανίζεται ο άσο άνδρο της βίας, έτσι, με οπαδική βία, με όλους αυτούς τους τύπους. Λοιπόν, η αστυνομία τι κάνει, κύριε Χρυσοχοίδη? Τον βλέπουμε ξαναβγαίνει στις τηλεοράσεις. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι μανούλα στην επικοινωνία. Βγαίνει και μας λέει θα τους πιάσουμε. Εντάξει, θα τους πιάσετε. Το θέμα όμως, κύριε Χρυσοχοίδη, δεν είναι να τους πιάσετε αφού πέθανε μια γυναίκα και κάηκαν τα αυτοκίνητα και τους κυνηγάγανε τους ανθρώπους αυτούς με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι να λειτουργεί και προληπτικά. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά να βγαίνει η αστυνομία με ένα σκασμό πληροφορίες ότι ξέρουμε αυτούς, ξέρουμε τις ομάδες, παρακολουθούμε τους αναρχικούς, κάνουμε και να μην έχει κάνει τίποτα μέχρι σήμερα. Έλεος πια με αυτό το πράγμα, με αυτή την παπάντζα. Δηλαδή σκοτώνουν και μετά τους πιάνουμε. Δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια η μαρτυρία του Παναγιώτη Νέστορα παγώνει το αίμα. Ένα συγγενής. Ένα αυτοκίνητο στις φλόγες, μια οικογένεια διαλυμένη μέσα σε λίγα λεπτά. Η Βάγια Νέστορα δεν χάθηκε σε ένα περιστατικό. Χάθηκε από δολοφονικό εμπρισμό. Και εδώ δεν χωρούν μισόλογα. Συμψηφισμοί ή ιδεολογικές δικαιολογίες. Όποιος βάζει γκαζάκια σε σπίτια ανθρώπων γνωρίζει ότι μπορεί να σκοτώσει. Τέλος. Δεν είναι γκαζάκι, δεν είναι αυτό. Όπως επίσης και αυτός που πάει και γράφει ένα σύνθημα και στοχοποιεί έναν άνθρωπο και αυτός δυνητικά τον οδηγεί αυτόν τον άνθρωπο στο να είναι στόχος κάποιων ανεγκέφαλων, εγκληματιών. Λοιπόν, η έρευνα πρέπει να πάει μέχρι τέλους. Με στοιχεία, χωρίς πολιτικές κορώνες, αλλά και χωρίς καμία επιοίκεια. Η δημοκρατία δεν απειλείται μόνο από βόμβες. Απειλείται και από τη σιωπή γύρω τους. Και ας σπάσει αυτή η σιωπή τελικά. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, η δύναμό σου στην επιμέλεια και στη ροή της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια θα έχετε δει όλοι τώρα τα δημοσιεύματα για τη μεγάλη δεξίωση που έκανε η Kimberly Guilfoyle γιατί έχουμε 4η Ιουλίου, παιδιά, αύριο, έτσι. Για την Αμερικανική Ανεξαρτησία, για τη γιορτή της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Φόρεσαν τις τουαλέτες, τους πήγαν δικαίωμά τους, έτσι πρέπει να είναι. Να γιορτάζουν οι χώρες την ανεξαρτησία τους και θεμητό είναι και όλο αυτό. Βέβαια, η γιορτή της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης των λαών, γενικάτερα υπάρχει μια διαχρονική αντίφαση. Η υπερδύναμη που γεννήθηκε διεκδικώντας την ανεξαρτησία της έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική ότι στο όνομα των γεωπολιτικών της συμφερόντος παρενεύει σε άλλες χώρες επηρεάζοντας τη δική τους κυριαρχία, την αυτοδιάθεση. Οι μεγάλες δυνάμεις κρίνονται όχι μόνο από τις αρχές που διακηρύσουν, αλλά κυρίως από τη συνέπεια με τις οποίες τις εφαρμόζουν όλες αυτές. Κάθε 4η Ιουλίου οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν αυτή τη διακήρυξη. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Είναι μια επέτειος με ισχυρό συμβολισμό. Γιατί υπενθυμίζει το δικαίωμα του λαού να αποφασίζει ο ίδιος για το μέλλον του. Αυτός ακριβώς ο συμβολισμός είναι που γεννά και το μεγάλο παράδοξο. Γιατί η χώρα που οικοδόμησε την ταυτότητά της πάνω στην ανεξαρτησία και την ελευθερία έχει βρεθεί πολλές φορές στην ιστορία της να στηρίζει στρατιωτικές επεμβάσεις, χούντες στην Ελλάδα, το Κυπριακό, την εισβολή, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και έχει βρεθεί σε αυτή την ιστορία να αλλάζει, να παρεμβαίνει, να εγκαθιδρύει καθεστώτα, να κάνει γεωπολιτικές παρεμβάσεις από το Βιετνάμ μέχρι το Ιράκ, από τη Λατινική Αμερική μέχρι άλλες περιοχές του κόσμου, στην Ιουγκοσλαβία. Η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει δεχθεί αυτή τη σφοδρή κριτική ότι αρκετές περιπτώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις τα στρατηγικά συμφέροντα υπερισχύουν των αρχών που οι ίδιες διακηρύσουν. Η ιστορία βέβαια δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμβάλει καθοριστικά και στην υπεράσπιση της δημοκρατίας, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά το πραγματικό μήνυμα της 4ης Ιουλίου δεν πρέπει να αφορά μόνο την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να καταλάβουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ότι έχουν δικαίωμα στην ανεξαρτησία και οι άλλες χώρες, όπως και αυτοδιάθεση, και βέβαια να είναι μια υπενθύμηση ότι η ελευθερία και η αυτοδιάθεση δεν μπορούν να είναι επιλεκτικές αξίες, έχουν νόημα μόνο όταν ισχύουν για όλους τους λαούς και όχι μόνο όταν εξυπηρετούν τα γεωπολιτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και αυτό βέβαια θα πρέπει να τους το λένε και όλοι αυτοί οι υπουργοί που βλέπω εδώ πέρα, που πήγανε και βλέπω εδώ πέρα και δεξιώσεις και φορέματα και ωραία και χρώματα και αρώματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι μπύρι νερό, μπύρι μπύρι έντονη άσκηση,

0: σε αναφράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Και για να λέμε και τις καλές ειδήσεις, στο ασφαλιστικό έρχεται μια πραγματικά καλή είδηση, μια πραγματική ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Καταργείται η υπερκοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία. Για πολλούς ανθρώπους αυτό σημαίνει εκατοντάδες ευρώ το μήνα πίσω στην τσέπη τους. Όταν μια αδικία διορθώνεται, αυτό δεν είναι παροχή, είναι αποκατάσταση. Αποκατάσταση από τον νόμο Κατρούγκαλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ήταν νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας που τους έκοβε τη μία σύνταξη. Και βέβαια δεν μιλάμε τώρα για τεράστιες συντάξεις. Επομένως θα είχαν τεράστιο πρόβλημα αυτοί οι άνθρωποι από το 2020 και μετά. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο, θα τους τα ζητούσαν και αναδρομικά. Και από την άλλη, στο δημόσιο τώρα η αριστεία περνάει από συνέντευξη. Και εκεί αρχίζουν οι ανησυχίες, γιατί στην Ελλάδα η λέξη συνέντευξη έχει μια κακή συνήθεια. Άλλοι ακούν αξιολόγηση και άλλοι ακούνε γνωρίζεις κανέναν. Το δικό μας δόντι θα περάσει. Βέβαια, αν θέλεις πραγματικά αξιοκρατία, δεν αρκεί να την επικαλείσαι, πρέπει να την αποδεικνύεις. Όμως θέλω να πω κάτι, γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις το ότι πέρα από τις εξετάσεις γίνεται και μια αξιολόγηση σε τύπου συνέντευξης, όπου γίνονται διάφορες συζητήσεις κτλ. Σαφώς, παιδιά, και πρέπει να υπάρχει συνέντευξη τώρα. Μην τρελαθούμε. Το θέμα, το πρόβλημα είναι το πώς γίνεται η διαχείριση της συνέντευξης. Γιατί ένας άνθρωπος, ο οποίος θα πάει να πάρει μια κομβική θέση σε μια δημόσια υπηρεσία, δεν είναι μόνο να έχει τις γνώσεις. Πρέπει να τον δουν, να ανταποκρίνεται, να έχει αντανακλαστικά, να δουν την ψυχική του κατάσταση και όλα αυτά. Δεν είναι μόνο να δεις ένα γραπτό και να τον αξιολογήσεις. Τον αξιολογείς και το πώς συμπεριφέρεται. Γιατί θα ασκήσει εξουσία αυτός ο άνθρωπος. Τώρα, το αν εμείς δεν το κάνουμε σωστά είναι μια άλλη κουβέντα. Το αν, ας πούμε, η προσωπική συνέντευξη είναι ένα όχημα για να γίνεται η εξυπηρέτηση, κακώς. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Από την άλλη, παιδιά, λέμε για μας, αλλά είδαμε στη Γαλλία τι γίνεται, έτσι, με το θέμα των κλιματιστικών. Δηλαδή, αυτές οι εικόνες να σπρώχνονται για ένα κλιματιστικό δείχνουν ότι πραγματικά ο άνθρωπος υποκρίνεται ότι είναι πολιτισμένος, μεταξύ μας δηλαδή. Όλοι υποκρινόμαστε ότι είμαστε πολιτισμένοι, αλλά κατά βάθος είμαστε ζώα που θέλουμε να επιβιώσουμε. Τελεία και παύλα. Γιατί το βλέπεις, δηλαδή, δεν ανάγκη τα γαλλικά σου, το πιάνο σου και αυτά. Όταν βαράει σαραντάρι και δεν έχεις δροσιά, τρέχεις και αρχίζεις και παίζεις μπουνίδια για να πάρεις το κλιματιστικό. Βέβαια, από την άλλη, είναι και η κλιματική κρίση, έτσι, καθημερινότητα και το είδος πρώτης ανάγκης που πλέον θα είναι το κλιματιστικό. Αλλά για πόσο θα μασίζει το κλιματιστικό. Και φυσικά, επειδή μιλάμε για θερμοκρασίες, έχουμε και το πολιτικό θερμόμετρο, το οποίο ανεβαίνει. Ο Αντώνης Σαμαράς ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, που τον ταυτίζει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά, μιλώντας ακόμη και για πρέσπες του Αιγαίου, με αφορμή τις δηλώσεις Μπίστης και Αγκαντάρη, που δεν τις έχουν διαψεύσει από την πλευρά του Τσίπρα. Λέτε να ψήνονται πρέσπες του Αιγαίου, παιδιά, άρε Καστελόριζο. Και βέβαια αυτά τα είχα πει εγώ πριν από τον Αντώνη Σαμαρά. Ήρθε μετά και έκανε τη δήλωση ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί Εντάξει, παιδί μου, ακούγοντας τις δηλώσεις και τις μη διαψεύσεις, τέλος πάντων, κάτι είναι το οποίο σου δημιουργεί μια εικόνα, ρε παιδί μου, ότι κάτι έρχεται. Πάντως, έχουμε και τις δημοσκοπήσεις που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους. Άντε να ησυχάσουμε λιγάκι. Εκεί που στο Μέγαρο Μαξίμου έβλεπαν την ακρίβεια, τη δυσαρέσκεια και τις διαρροές να γράφουν σενάριο φθοράς, εμφανίζεται ξανά ο Αλέξης Τσίπρας και αλλάζει το έργο. Παιδιά, η μέτρων ανάλυση δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει στο 30,4. Και βέβαια το Μητσοτάκη για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια να είναι πρώτος στη δημοτικότητα. Μιλάμε καύσιμο Αλέξης Τσίπρας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον έκανε πύραυλο, κυροζίνη. Δηλαδή λίγο ακόμα και θα του δώσει και αυτοδυναμία. Δεν ξέρω, παράδοξο. Ίσως οι πολιτικοί παιδιά, όπως και στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν παίκτες που σκοράρουν και υπάρχουν οι παίκτες που άθελά τους δίνουν ασίστ στον αντίπαλο. Καταλάβατε, ή βάζουν αυτό γκολ. Δεν ξέρω. Το δίπολο πάντως Μητσοτάκη Τσίπρα φαίνεται να ξυπνά αντανακλαστικά σε ψηφοφόρους που μπορεί να γκρινιάζουν για την κυβέρνηση, να σκέφτονται να φύγουν, να αυτομολύσουν ή να κάτσουν τον καραπέ τους, αλλά μπροστά στο δίλημα ποιος κυβερνά, επιστρέφουν στη γνώριμη επιλογή. Είναι σαν να λες ότι δεν σου αρέσει το κλιματιστικό, αλλά μόλις κοπεί το ρεύμα, το νοσταλγείς αμέσως. Τελικά το μεγαλύτερο επικοινωνιακό δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη ίσως να μην είναι κάποια νέα κυβερνητική επιτυχία, αλλά η επιστροφή του βασικού πολιτικού του αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση η πολιτική έχει χιούμορ και μερικές φορές είναι αρκετά σαρκαστικό. Τι να κάνουμε, πάντως εκεί στη Βουλή είναι εμπόλεμη η κατάσταση. Ό,τι και να συζητάνε, πλακώνονται έτσι. Θα μιλάνε για το μεταναστευτικό, θα μιλάνε για τα βαρέα ανθιγητά, ανθιγινά, οτιδήποτε εκεί και μια ζωή στη μέση έτσι, που πλακώνεται με όλους. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο και πιο αποθητικό για τους περισσότερους. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να το κοιτάξουν λίγο αυτό. Δεν μπορεί να είναι αυτή η εικόνα της Βουλής. Δεν μπορεί να συζητούν τα πάντα και να προσπαθούν να λύσουν προβλήματα και να πλακώνονται για τα πάντα και να μην συμφωνούν πουθενά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Υπάρχουν ιστορίες που γεννιούνται στις πιο δύσκολες στιγμές και γίνονται μαθήματα δύναμης, αγάπης και ελπίδας. Η νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας με τη στήριξη της Motor Oil και την Αθηναίδα Ανέγκα δίνει φωνή σε ανθρώπους της οικογένειας της Ελπίδας και του οράματος της Ελπίδας που μοιράζονται αληθινές εμπειρίες ζωής, αγώνα και δεύτερων ευκαιριών. 8 συγκινητικές ιστορίες που μας θυμίζουν ότι η ελπίδα μπορεί να αλλάξει ζωές. Αναζητήστε λοιπόν τις ιστορίες ελπίδας στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-947-989-989 και το email μας ο nearanda@alphaeradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Θανάση, στον Αποστολή που μου στέλνετε μηνύματα στα social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, εύχομαι με αγάπη. Την καλημέρα μας στη Ζάκυνθο. Ο Κώστας μου λέει τώρα και για το μπάσκετ, η εθνική ήταν ναυάγιο. Από όπου και να το πιάσεις, αυτά παθαίνεις. Καλημέρα, Νίκο. Φόρτσα, Πορτογαλία και Μεξικό για τελικό. Λοιπόν, εδώ θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου, αλλά για το Μεξικό το έχω παίξει κιόλας. Αλλά για την Πορτογαλία δεν νομίζω. Όταν τους ξέρουν ποιοι είναι και γι' αυτό το λόγο ακριβώς δεν τους συλλαμβάνουν, επειδή οι πιο πολλοί από αυτούς είναι καλομαθημένα πλουσιόπεδα και με κονέ στην αστυνομία και τους πολιτικούς, λέει ο Κώστας, για όσα έχουν συμβεί. Καλημέρα στη Λεμεσό. Καλημέρα στο Βασίλη. Ο Γιώργος μου λέει. Και πότε μίλησαν στην Αμερική για την ανεξαρτησία των άλλων? Καλημέρα, Νικόλα. Όχι, σιγά μην μιλήσουν για την ανεξαρτησία, τη δικιά τους μιλάνε. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, πολύ σωστά τα λέτε. Ο Τσίπρας απέστειλε την ατζέντα με τα σκάθαλα και επανέφερε την ατζέντα του 41%. Δημήτρη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Τέλος πάντων, είπα ό,τι ήταν να πω. Και βέβαια, εδώ έχουμε, παιδιά, εδώ έγινε της καραχλίδας, έτσι, δεξίωση με άτυπη απογραφή ισχύως, έτσι, αυτό ήταν, της Αμερικανικής Πρεσβείας, και 3.000 προσκλήσεις, παιδιά, VIP, υπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, εφοπλιστές, τραπεζίτες, επιχειρηματίες, άνθρωποι, το media στο ίδιο κάδρο, παιδιά, dress code κτλ, κτλ, μια χαρά. Και για πρώτη φορά δεν έγινε στον κήπο εκεί πέρα της Αμερικανικής Πρεσβείας, έγινε στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πολύ, πολύ βλέπω Χατζηδάκη, Ραπετρίτη, Γεωργιάδη, Ζαχαράκη, Θοδωρικάκο, Δούκα, Σαμαρά, Καριστιανού, πήγε η κυρία Καριστιανού, η οποία έχει κάτι θέματα τώρα, εκεί που έλεγε τα φαντς και τα λοιπά, της έχουν βγάλει ότι ήταν διαχειρίστρια μιας εταιρείας όπου πήρε σπίτι από πληστηριασμό. Η ίδια λέει, εγώ δεν ήξερα, δεν έκανα. Αν αυτή η εταιρεία ήταν, ας πούμε, σε κάποιο πολιτικό πρόσωπο του παλιού πολιτικού συστήματος, θα είχε βγει και θα τον είχε καταδικάσει. Έτσι, καλά, δεν μιλάω να είχε τέτοια εταιρεία κάποιος από την οικογένεια Μητσοτάκη, τι θα γινότανε. Πάντως η κυρία Καριστιανού δεν το εξήγησε έτσι όπως θα έπρεπε. Και βέβαια η ατάκα της βραδιάς ήταν από τον Κώστη Χατζηδάκη, ο οποίος είπε: φέρατε τόση ενέργεια στην Αθήνα που κάποιοι πίστεψαν ότι θα είστε υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γελάσαμε τώρα. Παιδιά, αυτά τα ανέκδοτα και αυτές οι ωραίες ατάκες για την εποχή που έχει ζέστη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί παθαίνει μια ψυχρονουσία. Τον ακούς δηλαδή, φανταστείτε την εικόνα, φανταστείτε και το γλύψιμο. Γιατί γλύψιμο ήταν αυτό που είπε, έτσι δεν ήταν κάτι. Δηλαδή, μου αρέσει έτσι αυτός ο τρόπος, ο υποτακτικός. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως την πολιτική επικαιρότητα. Είναι κοντά μας ο κύριος Θανάσης Λαβίνας, πρώην εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, στενός συνεργάτης του Νίκου Γανδουλάκη. Κύριε Λαβίνα, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
6: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Κύριε Λαβίνα, βλέπω ότι ανεβάζει το ΠΑΣΟΚ πολύ τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας της χώρας και της άμυνας. Είδαμε τον κύριο Ανδουλάκη, ο οποίος χθες συναντήθηκε και με τον κύριο Δένδια και με τον κύριο Γεραπετρίδη. Και από την άλλη έχουμε εχμές που αφήνεται για κάποιες δηλώσεις που κάνανε στελέχη του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Φοβάστε ότι υπάρχει κάτι από πίσω, ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να φέρει μια συμφωνία αλλά πρέσπες και για το Αιγαίο?
6: Κοιτάξτε, σε αυτό δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Πάντως ακούω ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στον πρόεδρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του κύριου Τσίπρα, οι οποίοι κάνουν δηλώσεις σίγουρα, οι οποίες δεν βρίσκονται, ας το χαρακτηρίσω έτσι, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην εθνική γραμμή, η οποία είναι διαμορφωμένη εδώ και χρόνια. Νομίζω από την πλειοψηφία των ελληνικών κομμάτων μέχρι τώρα ακολουθούνταν και βλέπω έτσι στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να έχουν κάποιες τουλάχιστον αμφίσιμες, αν όχι επικίνδυνες, δηλώσεις. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά αποτελεί ένα πατριωτικό κόμμα, ένα θεσμικό κόμμα, ένα κόμμα το οποίο διαμόρφωνε. Συνδιαμόρφωνε, εγώ θα σας πω, αλλά έχει ουσιαστική συμβολή και καθοριστική πάρα πολλές φορές στην εθνική γραμμή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και με τους συνεργάτες και με τα αρμόδια στελέχη χθες επισκέφτηκαν τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη χθεσινή συνέντευξη στον Αντένα τόνισε πάρα πολύ τα εθνικά θέματα, ειδικότερα το θέμα του καλωδίου. Είναι κάτι το οποίο, σαν Ελλάδα, εγώ θα πω, σαν έθνος, πάνω ένα τέτοιο τεράστιο.
5: Και εκεί ακούσαμε και τις απόψεις των στελεχών της Ελλάς ότι αυτό είναι μια μονομερής ενέργεια, και εκεί δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιστορία, έτσι. Έχουμε τον κύριο Λαβίνα. Έχουμε ένα προβληματάκι με την σύνδεση. Κάτι συμβαίνει με τις συνδέσεις μας. Για να δούμε. Να σταθεροποιηθεί ο κύριος Λαβίνας. Για να δούμε τι γίνεται. Ο Δημήτρης, είπα για τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει ότι Τσίπρας απέσυρε την ατζέντα με τα σκάνδαλα και επανέφερε την ατζέντα 41%. Ο Πάνος, καλημέρα σας. Πάντως ο κύριος Χερανάκης και τα λοιπά αποδεικνύεται πολύ τοξικός σε σχέση με τη δήλωση που έκανε χθες. Ο Σάκης μου λέει: καλημέρα Νίκο, καλή Παρασκευή. Ντέρμπι Ιβηρικής στους 16, εύκολη πρόκριση για Ελβετία. Ο Χρήστος μου λέει: η οικογένεια Μητσοτάκη αγοράζει μόνο δηληστήρια, όχι σπίτια. Και έχουμε τον κύριο Λαβίνα. Κύριε Λαβίνα, μας ακούτε?
6: Ναι, συγγνώμη, εγώ σας ακούω, δεν ξέρω γιατί έπεσε η γραμμή ξαφνικά.
5: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ήμασταν στη φάση του καλωδίου και τις απόψεις που εκφράζουν στελέχη της Ελλάς, του κόμματος του κ. Τσίπρα, σχετικά με τη μονομερή ενέργεια, όπως λέει, που είναι της Ελλάδος, έτσι.
6: Άρα σε αυτή την περίπτωση το ΠΑΣΟΚ θέτει τα ζητήματα, νομίζω, με πολύ κέριο τρόπο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στις χθεσινές συναντήσεις, αλλά νομίζω και στις χθεσινές του συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό έθεσε το ζήτημα εκ νέου του καλωδίου, το οποίο το Πασόκ δημιούργησε τις προϋποθέσεις, βρήκε τη χρηματοδότηση, έθεσε όλο το πλαίσιο ώστε αυτό να δημιουργηθεί σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Γιατί προσέξτε, η δύναμη μας τα εθνικά, πέρα από την δική μας εθνική ασφάλεια και εθνική άμυνα, είναι ότι η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κομμάτι αυτής και προφανώς η πόντιση του καλωδίου είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Προχθές στην Κάσο μίλησε για ευρωτουρκικά σύνορα. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα της χώρας μας, τα οποία πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε, πρέπει να τα θέτουμε στα διεθνή φόρα. Την προηγούμενη λίγες μέρες μιλούσαμε για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκεί που θεωρητικά ο κύριος Μητσοτάκης είναι δυνατός και έχει την ισχύ και μιλάει με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, αν όχι διεκδικεί μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πρέπει να τίθεται τα ζητήματα με αυστηρό τρόπο εκ μέρους της Ελλάδος. Αυτό έκανε διαχρονικά η εξωτερική πολιτική του Πασόκ, οι εθνικοί ηγέτες του Πασόκ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, ο Γιώργος Παπανδρέου, όσοι διετέλεσαν πρωθυπουργοί και εκπροσωπούσαν το Πασόκ στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Έτσι πρέπει να κάνει και αυτή η κυβέρνηση, αλλά φαίνεται ότι δεν το κάνει. Και εκεί πολύ σωστά θέτουμε την κριτική μας και απέναντι στην κυβέρνηση για τα ελλείμματά της και τις αδυναμίες της, αλλά φυσικά και για υπόλοιπα κόμματα, τα οποία δίθεν θέλουν να εμφανιστούν ως κυβερνητικά, αλλά νομίζω στα εθνικά και στα διεθνή ζητήματα οι απόψεις τους είναι τουλάχιστον επικίνδυνες.
5: Κύριε Γλαβίνα, εδώ τώρα ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι ο στόχος παραμένει νίκη. Και το Πασόκ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Η μέτρο ανάλυση όμως η χθεσινή, να πάρουμε τα φρέσκα κουλούρια, δείχνει τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να ενισχύονται, δηλαδή 30,4, παίρνει δύο μονάδες και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται πρώτος στη δημοτικότητα. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα να είναι στο 17% και το Πασόκ στο 11%. Αυτό πώς μπορείτε να πείσετε τον πολίτη που σας ακούει τώρα και βάζετε στόχο τη νίκη του Πασόκ όταν οι δημοσκοπήσεις σας φέρουν τόσο πίσω?
6: Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια κατάσταση, μια στιγμή, μια φωτογραφία. Πολλές φορές βέβαια έχουμε δει να υπάρχουν και μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους. Αυτό που πρέπει να κάνει το Πασόκ και νομίζω ότι το κάνει με πολύ σωστό τρόπο και πρέπει να εντείνει την προσπάθειά του ακόμα περισσότερο και το κάνουμε με προτεργάτη τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος νομίζω έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη περιοδία εκ νέου σε όλη την Ελλάδα για να μεταφέρουμε τις θέσεις του Πασόκ, να τις προωθήσουμε, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι απαιτείται μια σύγχρονη οργανωμένη πολιτική.
5: Ναι, όμως κύριε Γλαβίνα, εγώ το ακούω αυτό. Δεν θα διαφωνήσει κανείς με αυτό που λέτε και για το πρόγραμμα. Έχετε καταθέσει προτάσεις. Για παράδειγμα, χθες ήρθε η υπόθεση με τις συντάξεις χειρίας. Το Πασόκ είχε προτείνει να καταργηθεί και ήρθε η κυβέρνηση και το κατήργησε. Όπως επίσης και άλλες προτάσεις που έχετε κάνει και τις έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση.
6: Το ζήτημα... μεγάλη καθυστέρηση,
5: ναι, σημειώσω, ναι, και για τις τράπεζες και αυτό. Σας το δίνω εγώ αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι ναι, μεν λέτε ότι η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Έχουμε όμως πάρα πολλές φωτογραφίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μια φωτογραφία. Όπου φαίνεται ότι το Πασόκ δεν μπορεί να ανακτήσει ένα έδαφος ώστε να δημιουργήσει ένα ρεύμα πολιτικής ανατροπής.
6: Το Πασόκ ως ένα κόμμα θεσμικό, σε ένα κόμμα ιστορικό, σε ένα κόμμα το οποίο δεν είναι φιλολογική λέσχη, δεν συζητάει απλώς τις προτάσεις του, αλλά θέλει να τις κάνει πράξη, θέλει να τις εφαρμόσει. Πολύ σωστά, κύριε Παραγιωτόπουλο, θέτει ως στόχο τη νίκη στις εκλογές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
5: Ναι, μήπως. Ποιο είναι το λάθος? Εγώ αυτό λέω. Εγώ δεν λέω στο άλλο. Δεν σας πω κάτι άλλο. Μήπως κάτι κάνει λάθος το Πασόκ στην επικοινωνία του, στην εσωτερική του μουρμούρα, στο ότι αναδεικνύει κάθε φορά μια ισοστρέφεια για το αν θα συνεργαστούμε με αυτούς, με τους άλλους, ποιους θα αφήσουμε, πού θα πάμε. Και θολώνει το κλίμα. Και θολώνει το κλίμα προς τον κόσμο.
6: Εγώ ανήκω στη χωρία των στελεχών μέσα από τα οποία προσπαθώ να προωθώ τις θέσεις της παράταξης. Η όποια εσωτερική συζήτηση, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μας στεναχωρεί, μας πληγώνει και δεν έχει να συνεισφέρει τίποτα. Και πολλές φορές η αλήθεια να δημιουργεί προβλήματα. Θεωρώ ότι τα έχουμε αφήσει όλα αυτά πίσω και πρέπει να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω, να μην υπάρξει ξανά τέτοιου είδους συζήτηση, η οποία, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να θολώσει. Δεν υπάρχουν στον Πασόκ, είναι όλα αποφασισμένα στο συνέδριό του, είναι όλα δημοκρατικά εκλεγμένα, είναι όλα αυτή τη στιγμή το οπλοστάσιο μας, αν θέλετε, και η διάταξή μας, η οργανωτική, νομίζω δεν αφήνει περιθώρια για αμφισβητήσεις. Ενώ οφείλουμε όλοι από κοινού να δώσουμε κάθε εκμάδα της δύναμής μας για να προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμά μας. Και πολύ σωστά θέτουμε ως στόχο την νίκη. Αυτός είναι ο στόχος, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και το Πασόκ είναι το κόμμα το οποίο διαθέτει τη δομή της δυνάμεις αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτή την πολιτική αλλαγή. Τα υπόλοιπα, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλές οι δημοσκοπήσεις, κάνουν τη δουλειά τους. Έχουμε συνηθίσει εμείς να τις ανατρέπουμε και εμείς θα τις ανατρέψουμε.
5: Εδώ τώρα να σας πάω στο μετεκλογικό σενάριο. Εδώ τι θα γίνει? Τουλάχιστον θα επανέλθουν στις δημοσκοπήσεις, όχι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, οι δυναμικές των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μακριά από την αυτοδυναμία. τι θα γίνει, δηλαδή ποιος θα πάει με ποιον. Δηλαδή έχετε αποκλείσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον κύριο Τσίπρα την αποκλείεται ή υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας?
6: Θα δούμε πού θα μας κατατάξει όλους ο ελληνικός λαός. Οι αποφάσεις δικές μας είναι ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει το πολιτικό, αν θέλετε, εγώ θα σας πω και το ηθικό κυρίως, αλλά υπάρχουν πολιτικές διαφορές και πολιτική αλλαγή για να υλοποιηθεί, όπως προείπα, πρέπει να έχει τη Νέα Δημοκρατία εκτός εξουσίας, άρα αποκλείεται αυτόματα. Πόσο μάλλον όταν στις βασικές μας πολιτικές, στην ακρίβεια, στην ενέργεια, είδαμε και στην εξωτερική πολιτική, συζητήσαμε προλίγου, έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Προφανώς και η διαφάνεια είναι ένα μείζον ζήτημα, το έθεσε ο Πρόεδρος και το θέτει διαρκώς. Και η διαφάνεια θα αποτελέσει αυτή την αιχμή της επόμενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, εφόσον ο ελληνικός λαός μας επιλέξει. Από εκεί πέρα, εφόσον τα καταφέρουμε, θα δούμε ποια κόμματα είναι στη Βουλή, θα δούμε με ποια κόμματα μπορούμε να βρούμε κοινούς τόπους. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα νομίζω αυτό εξαιρείται, λέγοντας ότι επιδιώκει την αυτοδυναμία, δεν κάνω λάθος, και προφανώς δεν θεωρεί και
5: άρα μόνο. Άρα δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
6: Όσο μάλλον με δηλώσεις του τύπου είναι μονομερείς ενέργειες στην εξωτερική πολιτική.
5: Καλά, και έχουν πει τα στελέχη το ότι έχετε κλείσει για τον ιστορικό σας κύκλο και ότι είστε τοξικό κόμμα.
6: Άρα θέλω να πω, οι ίδιοι το αυτοαποκλείουν.
5: Άρα στον διατάφτα, κύριε
6: Τσίπρα, αν μου επιτρέπετε, είναι ένα φοβερά αναξιόπιστο πολιτικό. Δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς ούτε κατ' ελάχιστον. Σου λέει καλημέρα και κοιτάς αν έξω έχει φεγγάρι. Αλλά θέλω να πω, δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, αν θα υπάρχουν.
5: Άρα, αλλά σε κάθε φορά. Κύριε Γλαβίνα, εδώ τώρα.
6: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη του.
5: Άρα θα πάμε σε κυβερνησία.
6: Πολιτική ελευθερία θα τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Κυριαρχικά, μην προτρέχουμε πριν να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Εμείς, όποια ενέργεια κάνουμε, γιατί παίζουμε με πολύ ανοιχτά χαρτιά, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα την κάνουμε επί τη βάση των προγραμματικών μας θέσεων. Θα βρούμε τα πολιτικά προτάγματα, τις αιχμές αυτές που χρειάζεται η χώρα, θα τις θέσουμε προς συζήτηση με πιθανά κόμματα τα οποία μπορεί να βρούμε σχετικά πεδία συνεργασίας, και από εκεί και πέρα θα υπάρξουν σχετικές συζητήσεις. Όχι πίσω από τα τραπέζια, όχι όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο, χωρίς καμία προγραμματική συζήτηση. Όλα ανοιχτά, όλα με διάβγεια. Αυτό κάνει ο Νίκος Αδουλάκης, αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει να κρύψει τίποτα. Θα τα βάλει όλα στο τραπέζι επί του πολιτικού πεδίου.
5: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Επειδή γίνεται μια κουβέντα για τις διευρύνσεις, μεταγραφές τις λένε άλλοι, και έχει μπει στο το όνομα της κυρίας Τζάκρη στο τραπέζι, και υπάρχουν και διάφοροι που λένε όχι αυτός, όχι ο άλλος. Υπάρχουν η κάθε άποψη, τέλος πάντων, για τα πρόσωπα που θα θέλουν να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ ή να συστρατευτούν σε αυτόν τον αγώνα που λέει ο κύριος Ανδουλάκης. Η κυρία Τζάκρη μπορεί να έρθει στο ΠΑΣΟΚ? Στελέχη που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα στελέχη, τέλος πάντων, που θέλουν να επιστρέψουν, θα υπάρχει ένα face control και θα λες όχι εσύ δεν έρχεσαι, θα έρθει ο άλλος? Τι ακριβώς θα συμβεί με αυτήν την περίπτωση?
6: Εγώ δεν είμαι από αυτούς που ούτε πρόκειται να μπω σε ονοματολογία. Θα πω ότι είναι χρήσιμη διεύρυνση. Όποιος θέλει να συνεισφέρει, όποιος θέλει να συμβάλλει, όποιος συμφωνεί με την πολιτική πρόθεση του ΠΑΣΟΚ και τους σκοπούς του και τις επιδιώξεις του, είναι καλοδεχόμενος να έρθει να βοηθήσει σε αυτή την παράταξη. Το ποιοι θα αποτελέσουν, το ποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια, το από ποιο ρόλο ο καθένας θα βοηθήσει, το αποφασίζουν νομίζω αρμόδιοι, η Επιτροπή Διεύρυνσης, η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, ο ίδιος ο Πρόεδρος, στους οποίους εγώ προσωπικά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
5: Κύριε Γλαβίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
10: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
17: Στη Μυαλωτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η Μυαλωτομή, εφαρμογές υαλοπινάκων. Μυαλωτομή.gr.
18: Breakfast at Star.
19: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
18: Κάθε μέρα, στις 9 παρά 4 το πρωί, στο Star 92,6.

Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στον Αλφα Radio 989 στη Μεγάλη Ραδιοφωνική Παρέα για να αφήνετε τα δικά σας μηνύματα και τις παρατηρήσεις είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη κλήρωση για το μεγάλο δώρο που δίνει ο Αλφα Radio και, και το Versus Travel. Σας χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο, παρακαλώ. Στρασβούργο και τα λοιπά, στα ατμοσφαιρικά χωριά της Αλσατίας, με εικόνες βγαλμένες από Card Postal. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ταξίδι αξίας 2.598 ευρώ. Περιλαμβάνονται αεροπορικά, εισιτήρια με Aegean, αποσκευή κατά άτομο, 6 διανυκτερεύσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, ασφάλεια, αστικής ευθύνης κτλ. Κτλ. Τρεις νύχτες Στρασβούργο, τρεις Χαϊδενβέργη, σε τετράστερο παρακαλώ. Έχετε λίγο χρόνο ακόμα. Οι ακροατές μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ. Ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Εδώ είμαστε λοιπόν και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται συνολικότερα. Πάντως γίνονται προσπάθειες για να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα αυτός ο νόμος με τις πολυκατοικίες, έτσι. Σχεδόν ένα αιώνα μετά τον πρώτο νόμο για συνιδιοκτησίες, η κυβέρνηση επιχειρεί να φέρει τους κανόνες των πολυκατοικιών στον 21ο αιώνα. Γίνεται, παιδιά, χαμός, πλακώνονται στο ξύλο για να βάλουν οπτική ίνα, να βάλουν φωτοβολταϊκά, να βάλουν ακόμα και ηλιακούς στην ταράτσα, ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με το κτηματολόγιο γίνεται χαμός. Ψάχνεις να βρεις συμβολιογράφο για οριζόντιες ιδιοκτησίες. Γίνεται δηλαδή χαμός με όλες αυτές τις ιστορίες, νομιμοποιήσεις αυθαίρετα. Δηλαδή πελαγοδρομεί ο κόσμος. Και μπαίνεις σε ένα διέξοδο, παιδιά, γιατί για να φτιάξεις, ας πούμε, να ρυθμίσεις κάτι που αφορά το σπίτι σου, που το έχεις πληρώσει 50 χρόνια, που είσαι εκεί 150 χρόνια, οικογενειακά μιλάω, χρειάζεται να βρεις και τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας να υπογράψουν για να γίνει μια διαδικασία τυπική. Και γίνεται ένας κακός χαμός. Τώρα λέει θα αλλάξει τον νόμο, θα τον εξυγχρονίσει, διάφορα χρονοδιαγράμματα, θα γίνουν πιο εύκολες οι αλλαγές κανονισμών των πολυκατοικιών, ταχύτερη τουλάχιστον επίλυση διαφορών, ρυθμίσεις για Airbnb, ξεμπλοκάρισμα των ιδιοκτησιών, αξιοποίηση του δικαιώματος υψούν, δημιουργείται ένα πλαίσιο. Προσέξτε, εδώ με το υψούν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί το φορολογεί και δεν το έχεις κιόλας. Τα δικαιώματα υψούν, πώς γίνεται, πώς τα εκμεταλλεύεσαι, τίποτα. Τα οποία δικαιώματα δόμησης θα μπορούσαν να φέρουν και καινούργια διαμερίσματα. Αλλά τα έχουν όλα παγωμένα. Για μεταφορά συντελεστή και όλα αυτά, έχεις δικαίωμα να χτίσεις, γιατί δεν έχεις χτίσει όλο το οικόπεδο, το συντελεστή σου ή με διάφορες παρεκκλήσεις δεν σου το επιτρέπουν. Αν ξεμπλοκαριστούν αυτά, θα διατεθούν και περισσότερα διαμερίσματα στην αγορά. Έτσι. Αλλά έχουμε κολλήσει και φαίνεται ότι τώρα θα αλλάξει αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, τώρα από την άλλη, βλέπω τώρα κάποια δημοσιεύματα γενικώς κάτι και υπάρχει μία τέλος πάντων σύγκρουση για αυτά που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, έτσι, για αυτή την κλιματική ενέργεια και τη δολοφονία. Βλέπω λοιπόν ένα Μπράντεφερ, βέβαια κακός ο κύριος Κυρανάκης τοποθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο, έτσι, και πολλώνει και ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αλλά από την άλλη βλέπω και κάποια πρωτοσέλιδα και κάποιους που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι είναι τιμωρήχοι και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το θάνατο. Παιδιά, μπάστα λιγάκι, γιατί εντάξει, υπάρχουν κατά το δοκούν τιμωρήχοι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η Μαρφίν έγινε αυτό που έγινε στη Μαρφίν. Αυτοί λοιπόν που βγήκαν τότε και φώναξαν για να καταδικαστούν όλοι αυτοί και κατηγόρησαν συγκεκριμένες συμπεριφορές είναι τιμωρήχοι. Κατηγορήθηκαν για την βορυχία σε σχέση με το μάτι. Αλλά από την άλλη, όσοι συμπαραστάθηκαν στην υπόθεση των Ντεμπών ή σε άλλες περιπτώσεις, δεν ήταν την βορύχη. Όχι, παιδιά, μισό λεπτάκι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι οι νεκροί
Και όταν έχουμε θύματα από τέτοιες διαδικασίες, είτε είναι βία, είτε είναι εγκληματική αμέλεια της πολιτείας, το να υποστηρίζουμε το να βρεθεί η αλήθεια και να καταδικαστούν όσοι ευθύνονται και να αναζητούνται και οι πολιτικές ευθύνες, δεν είναι πολιτική την Βορυχία ή την Βορυχία à la carte, γιατί εδώ τώρα θα χάσουμε και την πηξίδα μας. Δηλαδή, γιατί κάποιοι όταν δεν τους συμφέρει είναι όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης, όταν τους συμφέρει είναι δικαιοσύνη και δημοκρατία. Παιδιά, να μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, γιατί τα βλέπω από το πρωί και βλέπεις και τις σκοπιμότητες που υπάρχουν πίσω από όλη αυτή την κουβέντα. Ο κόσμος τα βαρέθηκε όλα αυτά τα παιχνίδια. Γι' αυτό και οι εφημερίδες δεν πουλάνε πια, γι' αυτό και οι πολιτικοί είναι απαξιωμένοι, γιατί προσπαθούν να τους βάλουν σε ένα τρυπάκι να έρθει αντιμέτωπος ο ένας με τον άλλο. Όχι. Ο πολίτης θέλει λογοδοσία, θέλει δικαιοσύνη, θέλει οι υπεύθυνοι να τιμωρούνται. Τελεία και παύλα. Δεν τους ενδιαφέρει τι χρώμα έχουν, αν υπάρχει κομματική σκοπιμότητα ή όχι. Κάποιοι άλλοι επιχειρούν να δημιουργήσουν τις κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες. Και συγκεκριμένη περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Γιατί ξέρουμε και ιστορικά είναι βεβαρημένη η πόλη αυτή, από την δολοφονία Λαμπράκη μέχρι σήμερα και τις ομάδες που λειτουργούν εκεί πέρα. Και πρέπει κάποια στιγμή ο κύριος Χρυσογοίδης να τελειώνει με τις διαρροές. Τους βρίσκουμε, τους πιάνουμε, τους κάνουμε, τους δράνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε τόσα γεγονότα, τόσα συμβάντα με ομάδες οι οποίες κυκλοφορούν με γκαζάκια, μολότοφ, με καταλήψεις, με απειλές και ξαφνικά να έρχεται ο νεκρός για να ξυπνήσουν όλοι και να λένε τέλος η ανομία. Ποια τέλος η ανομία, κύριε Χρυσογοίδη? 7 χρόνια κυβερνάτε. Είστε μόνιμος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν ακυρώνω το έργο του κύριου Χρυσογοίδη. Έχει προσφέρει. Έτσι, για να είμαστε τίμοι απέναντί του. Αλλά όμως τον βλέπεις στις εμφανίσεις και λέει, πιάστε τους. Δεν μπορεί να σου βγάζει μετά τη δολοφονία η αστυνομία με διαρροές, χαρτογράφηση και να εμφανίζεται ότι ξέρει τα πάντα. Εάν ξέρει τα πάντα τότε, κάποιος ευθύνεται γιατί τους άφησε αυτούς τους ανθρώπους να δολοφονήσουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πλησιάζει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ελένα Βασιλάκου είναι εδώ κοντά μας. Έχει πάει σε γάμο τώρα τελευταία, Ελένα?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Πρόσεχε, γιατί μπορεί να την πέσει το ΣΔΟΕ το παλιό ή ΑΔΕ εδώ πέρα και θα σου λέει.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται.
6: Επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Να ανασυνθέσουν το δρομολόγιο των δραστών πριν και μετά από τον παράστη της τριπλής φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Μέσα από το οπτικό υλικό που έχουν συλλέξει από τα σημεία των επιθέσεων αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποστείλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας προς εξέταση, η αντιτρομοκρατική εκτιμά πως είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Στελέχη της έχουν εντοπίσει τουλάχιστον μία μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Σύμφωνα με πηγές, εντοπίστηκαν υπολείμματα μονοτικής ταινίας ενός εκ των τριών εκρηκτικών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, πάνω στα οποία ελπίζουν ότι θα βρουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών. Οι αρχές εργάζονται πολύ σκληρά με συνέπεια και διεισδυτικότητα, ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση προκειμένου να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση. Είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε σε συνέντευξή του σε ιστοσελίδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχουμε το περιθώριο, είπε πια, να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εντωμεταξύ, μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Η πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής, Kimberly Guilfoyle, ανέφερε πως η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία. Κατά τη δεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ της Αμερικής που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η κυρία Guilfoyle υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε ειδική μνήμα στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, ενώ μίλησε για την απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Ελλάδα, τονίζοντας πως ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας εντός του ΝΑΤΟ. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η πρωτοβουλία στρέφεται κατά της κοινοποίησης που απέστειλε η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο για την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η SeaJet στα προγραμματισμένα για σήμερα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως τα δρομολόγια για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαβρίο, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Χθες, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία που πραγματοποιούν σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Στο διεθνή χώρο, ταυτοποιήθηκε ο βασικός ύποπτος της βομβιστικής επίθεσης με δέμα στο Μονακό και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, υπόθεση ερευνάτος απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως τρομοκρατική ενέργεια. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος, ο δεύτερος του Μονακό, χαρακτήρισε την επίθεση ως ιδεχθές έγκλημα. Στο Ιράν άρχισαν οι πολύμερες τελετές πένθους που θα συνοδεύσουν την κηδεία στις 9 Ιουλίου του δολοφονημένου ανώτοτου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ ως ένδειξη δημόσιας αφοσίωσης στην Ισλαμική Δημοκρατία και απόδειξη πως ο επαναστατικός ενθουσιασμός της εξακολουθεί να ηχεί δυνατά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε Αυστραλία-Αίγυπτο στη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ, στους 16 προκρίθηκαν η Ελβετία που κέρδισε 2-0 την Αλγερία. Η Πορτογαλία αφού νίκησε την Κροατία 2-1 και η Ισπανία που επικράτησε 3-0 της Αυστρίας. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών έχασε χθες 73-66 εκτός έδρας από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Στον τρίτο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε χθες η Μαρία Σάκαρη μετά τη νίκη της με 2-1 σετ επί της Καμίλα Ραχίμοβα. Ο καιρός σήμερα έθριος στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα με τα βλητή, με ένταση 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είναι και ο Τάξης Χατζής.
1: Ετοιμάζεσαι.
0: Ναι, δεν ξέρω, εσύ θα ήθελες να είσαι αλλού? Αυτό είναι το ερώτημα μέσα στον Ιούλιο.
1: Θα ήθελα εγώ, ναι.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι όλοι
1: θέλω
0: είμαστε.
1: Να μου στείλεις, Γιάννη, από το Σουλάρι Αρκαδίας, που έχει 18 Ιουλίου το 600 και τα λερέστα. Πότε είναι αυτό, τι ώρα είναι αυτό? Δεν μπορούμε βράδυ, εμείς μπορούμε μόνο μεσημέρι. Μπορεί, σε παρακαλώ, να μας ξεκαθαρίσεις τη θέση σου. Αρθούμε βράδυ, τι βράδυ και πώς να γυρίσουμε μετά? Ψάχνουμε να βρούμε καμία φάτνη να πάμε να την κάνουμε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, τι είναι?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι για μας αυτό.
0: Εντάξει.
1: Προηγούμενης
0: εκπομπής. Ανδρουλάκη, δες.
1: Τι να κάνει?
0: Αν είδε δηλώσει. Το ξέρω, δεν λέω να το βλέπει, να έχει τηλεορασούλα και να βλέπει Ανδρουλάκη ενώ κάνει εκπομπή.
1: Γιατί με ψάχνει?
0: Την είδα, εγώ την εκπομπή σου είδα. Με τράβηξε τον τίσιμο, να σου πω την αλήθεια. Λέω, έχει συνδυάσει ροζ με μπες. Το είδε χθε. Α, ήταν αριστοτεχνικό συνδυασμό, πραγματικά. Θα κερδίσει ο Ανδρουλάκη. Λέει, θα κερδίσει.
1: Καλά, εντάξει. Ανεξαρτήτω
0: δημοσκοπήσεων.
1: Και εγώ δεν τάσω, φτιάξουμε κόμμα τώρα. Οι νέοι ψεκασμένοι θα το λέμε. Ο καθένας με το δικό του.
0: Με το δικό του ψεκ.
1: Θα έχουμε ελευθερία λόγου. Άλλα θα λέω, άλλα θα λέω.
0: Αλλά
1: αυτός.
0: Πάντα πρέπει να είναι ψεκ αυτά που λέγονται.
1: Αλλά θα είναι παπαρολογία δηλαδή.
2: Σήματα αεροζόλ.
1: Ναι, αεροζόλ. Ναι. Σήματα αεροζόλ. Ναι. Ή το φλιτ. Που είχαν παλιά, θυμάσαι, με την τρόμπα. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Το φλιτ, ναι, αυτό ναι. Ναι. Ήδη χαράζει η πορεία για τις προεδρικές εκλογές. Του 2028 η Ανίτα. Ποια είναι η Ανίτα? Ναι, ο καθένας Ανίτα Δημητρίου λέει.

0: σε δημοσκόπηση του Μέγκα για πρώτη φορά. Δεν ξέρω να είχε γίνει αυτό. Έτσι. Mm-hmm. Βέβαια αυτό που λέει ο κύριος Σαδουλάκης σε ένα επίπεδο έχει δίκιο, δηλαδή ότι και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας έχουν κυβερνήσει, ενώ αυτός δεν έχει.
1: Πραγματικά.
0: Δεν είναι ανάγκη να βασανιστούμε όμως. Δηλαδή, γιατί με τους δύο άλλους βασανιστήκαμε. Βασανιστούμε και από σένα, δηλαδή τώρα δεν υπάρχει.
1: Σου λέει, εγώ δεν θα βασανίζω, εγώ θα έρθω να λύσω.
0: Τους καβούς.
1: Και τους καβούς, γιατί όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Είναι χαρούμενη ημέρα σήμερα, γιατί είναι Παρασκευή, να πούμε, και την Παρασκευή έτσι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, όπως και να το κάνεις. Δηλαδή, έρχεται το διήμερο, άλλοι την κάνουν από σήμερα. Μη σου πω ότι την έχουμε κάνει και από χτες πολύ, δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί για μια ακόμα φορά να έρθει μπροστά με τις δικές του προτάσεις. Έχει προτάσεις, δηλαδή. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει πρόγραμμα. Έχει. Επικοινωνία δεν έχει. Και ο ίδιος του λένε, πήγαινε ρε παιδί μου, κάνε ένα, δύο, τρία πράγματα, όχι εκεί. Μα δεν γίνεται να μιλάς με αυτήν την προφορά, ρε φίλε. Πρέπει να ανταλλάξεις, να πούμε. Ο ξελούρης είσαι.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί προφορά.
0: Όχι, όλα παίζουν ρόλο.
1: Είναι σφιγμένο.
0: Τι σφιγμένο, δεν είναι
1: σφιγμένο. Μπορεί σαν άνθρωπο να μην είναι. Έχω ακούσει και εγώ ότι είναι χαρά Θεού σαν άνθρωπο.
0: Όχι, είναι και καλό παιδί. Καλό άνθρωπο. Δεν είναι.
1: Ξέρεις κάτι, αυτό που λέμε πολιτικά δεν έχει καμία σχέση με το πώς είναι κάθε άνθρωπο στην προσωπική του ζωή και πώς είναι με τους φίλους του και αν είναι. Και τίποτα δεν είναι και τυχαίο έτσι. Για να γίνει αρχηγό κόμματο δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Κάτι εγώ και ο Τάσος το κάναμε με τη μία οι δυο μας.
1: Με τη μία.
0: Εγώ είμαι αρχηγός, ο Τάσος αρχηγός.
1: Υπάρχει και αυτή η κατάσταση όπου κάποιος ορίζεται αρχηγός και φτιάχνει ακόμα. Το έχουμε δει και αυτό, αλλά θέλω να πω ότι κάτι λέει.
0: Αντιπρόεδρος, ο Τάσος πρόεδρος.
1: Το θέμα είναι αν αυτό.
0: Γραμματέας εσύ.
1: Περιγράφεις ότι εντάξει, εγώ δεν. Όπου με βάλει, πάω γραμματέας. Το θέμα είναι αν αυτό περνάει και αν αυτό μπορεί να εκφραστεί πολιτικά. Αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν λέμε κάτι καινούριο, λέμε αυτά που συνεχώς λέμε. Αν δεν έρθει στην εκπομπή μου, δεν θα αλλάξει το προφίλ του. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α, πες το τόση ώρα.
1: Το πήγαινα από εδώ, το πήγαινα από εκεί.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ μου κάνει εντύπωση το εξής. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα υπερψηφίστηκε στη Βουλή αποκλειστικά από την κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γιατί ρε παιδιά.
0: Το ψήφισε υπέρ η Νέα Δημοκρατία, παρόν το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση, κατά το ΚΚΕ πλεύση ελευθερίας και νίκη.
1: Γιατί δεν θέλουν.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Δεν το
0: γιατί,
1: θέλουν.
0: Ρε,
1: δεν είναι φιλεργατικό αυτό, δεν είναι σημαντικό για τους ανθρώπους.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, ό,τι και ελλείψεις μπορεί να έχει, ψήφισε το να γίνει το πρώτο
1: αφού
0: βήμα.
1: Σε
0: και
1: καλή,
0: διεκδίκησε ένα δεύτερο.
1: Σε καλή κατεύθυνση και ζήτα άλλα 10 μετά.
0: Είναι δυνατόν να μην το ψηφίζεις, ας πούμε. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε. Εδώ έχουμε δώσει μάχες γι' αυτό. Θα μου πεις μπορεί να θέλαμε κάτι άλλο. Εντάξει, μπορεί να θες να τους δώσει 100.000 το χρόνο μπόνους. Δεν το έχει.
1: Δεν
0: αυτό
1: είναι αυτονόητο ότι θες να πάρουν περισσότερα λεφτά. Θέλεις να πάρουν περισσότερα
0: λεφτά. Κάνε το πρώτο βήμα, ρε μας τώρα.
1: Και μετά ζητά κι άλλο.
0: Σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση για το ταξίδι.
1: Α.
0: Πέσε το ταξίδι.
1: Λοιπόν, προλαβαίνετε ακόμα.
0: Πέσε το ταξίδι για να στείλουν για ταξίδι τώρα μηνύματα. Όχι σε εμάς εδώ, θα σας πει η κυρία.
1: Θα σας πω τη διαδικασία γιατί προλαβαίνετε να μπείτε στο διαγωνισμό.
0: Προλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, είναι από τον Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Σας πηγαίνουν αυτά τα δύο μαζί στην ονειρική Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολιτικό Στρασβούργο, το παρεμυθένιο Καλμάρ, τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, βελόνας και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Για να τα ζήσετε όλα αυτά, να μπείτε μάλλον στην κλήρωση, γιατί ένας τυχερός θα πάει με ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Αγαπημένο πρόσωπο κατά προτίμηση δηλαδή, σε αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας στα χέρια σας. Γράφετε 989. Αφήνετε κενό. Γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε όλο αυτό στο 54301. Ξανά, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301 και μπορεί να είστε εσείς ο νικητής ή νικήτρια.
0: Ναι. Νικητής ή νικήτρια, γιατί έχει σημασία να πάτε αυτό το ταξιδάκι. Είναι ωραία ιδέα, γιατί όχι. Να περάσετε και...
1: Θα...

0: και δροσιά εκεί, φαντάζομαι, πέρασε ο καύσωνας.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Τσουρουφλίστηκαν, πέρασε τώρα ο καύσωνας όμως.
1: Ποιο καύσωνας?
0: Είχαν καύσωνα σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη. Είχαν σκάσει. Ήταν λέει το αντίστοιχο, είναι σαν να έχουμε εδώ 50 βαθμούς. Ήταν για τις δικές τους θερμοκρασίες. Αυτό που έζησαν.
1: Ναι, τέλος πάντων δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις, εσύ ασχολείσαι με τα.
0: Εγώ το παρακολουθώ, βλέπω.
1: Τα θέματα με το καιρό. Εσύ και το, πώς το λέμε, τσατραφίλιας.
0: Τσατραφίλιας τα προβλέπει.
1: Εντάξει, τι να τσατραφίλιας.
0: Τα προβλέπει. Σου λέει θα έρθει ή δεν θα έρθει.
1: Εμένα
0: μου αρέσει πολύ όταν λένε τώρα τελευταία. Εντάξει, πρώτα απ' όλα υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία τα ξέρει από απλή παρατήρηση. Έχει ζέστη, μετά θα βρέξει. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα περάσουν κάποιες μέρες. Θα αρχίσει να έχει αυτή την περίεργη συννεφιά. Πεθαίνω όταν λένε οι μετεωρολόγοι αστάθεια.
1: Ναι.
0: Σου λέει είναι όλα μέσα. Δεν το είπα εγώ, δεν είπα ότι θα έχει αστάθεια.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ρίξει δύο ψυχάλες όπως έριξε χθες, μπορεί και να γίνει χαμός.
1: Μάλιστα. Έχω τραγούδια.
0: Ναι.
1: Έχω τραγούδια, έχω διαλέξει σήμερα γιατί είναι περισσότερο μουσική.
0: Η εκπομπή της Παρασκευής πάντα.
1: Ρε βγάλτε λέει το Ηλία Κασιδιάρη να πάρει 30% με την περιβάλλον, να το βγάλω.
0: Εμείς τώρα πεις στους ανθρώπους. Πώς του ήρθε τώρα αυτό?
1: Κύριε Τάκη, αν λέτε ότι είναι καλό παιδί για μια εβδομάδα, βλέπω να παίρνει ο Νίκος συν 12%.
0: Άμα είναι έτσι, ναι. Θα το πούμε για μια εβδομάδα, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Όχι, είναι. Όντως είναι.
0: Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει.
1: Είσαι έτοιμος? Λοιπόν, ξεκινάω με μουσικές. Σήμερα είμαι τη μουσική σήμερα.
2: Το τελευταίο θα ξεκινήσω, έτσι.
1: Ναι, όποιο θες. Όχι, το πρώτο τελευταίο. Το πρώτο τελευταίο. Μην δημιουργείς κλίμα. Μην δημιουργείς κλίμα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε δυνατά.

0: κάνουμε.
1: Αυτό τώρα βέβαια είναι για τους ερωτευμένους που έχουν θέματα, να πούμε. Mm-hmm. Τον πούλησε η άλλη, έμεινε αυτό στον Άσο.
2: Συνήθως έτσι είναι.
1: Γράφει τραγούδι. Αυτό mm-hmm. είναι ένα τραγουδιστή που δεν το θυμόστε περισσότεροι.
2: Mm-hmm.
1: Δεν το θυμάστε. Είμαι βέβαιος ότι δεν το θυμάστε. Γράφτε μου εδώ, κυρία Νέγα, πού γράφουν εδώ.
2: Γράφετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber με SMS στο 6947-989-989. Τι θες να γράψουν, γιατί κάτι συγκεκριμένο.
1: Ποιος ήταν ο τραγουδιστής αυτός που ακούσαμε?
2: Λοιπόν, quiz, ποιος ήταν ο τραγουδιστής που ακούσαμε πριν από λίγο, πώς λέγεται το τραγούδι, θα πούμε.
1: Από 9.
2: Από 9.
1: Τώρα, άμα θα το βάλουν στο διαδίκτυο, θα το βρούνε. Κακός το πες.
2: Σε ρώτησε, εσύ το είπε.
1: Με ρώτησε, με παγίδευσε. Δεν με ρώτησε. Το έχουν πει κι άλλοι.
2: Ό,τι και να γίνει, φταίω εγώ.
1: Αυτό είναι η πρώτη εκτέλεση.
2: Ποιο είναι αυτό. Ορίστε, το βοηθά. Καταλαβαίνει τώρα.
1: Με παγιδεύετε.
2: Εμεί σε παγιδεύουμε. Λοιπόν, στέλνετε μέσα στο βάλιο στο 6947.
1: Ένα φίλο μου το βρήκε, ο Γιώργο.
2: Ναι.
1: Ο Γιώργο εργαζόμενο είναι και αυτό.
2: Σκληρά.
1: Σκληρά. Ο Γιώργο εργαζόμενο.
2: Μεροθούλη, μεροφάγη.
1: Το βρήκε, ναι. Ο άλλος μου λέει καλημέρα, λέω Μυτιλινέος. Όχι, δεν είναι ο Μυτιλινέος. Δεν είναι ο Μυτιλινέος. Ποιος που έχει τα.
0: Τι μετ λένε.
2: Ξέρω εγώ, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις. Ναι.
1: Όχι. Ο Μυτιλινέος που έχει εδώ την εταιρεία με τα φωτοβολταϊκά.
2: Γιατί τραγουδάει.
1: Ο Μυτιλινέος.
2: Ξέρω εγώ.
1: Είναι καλή αυτή.
2: Και εγώ το τραγούδαγα στη θέση του.
1: Έχει, βέβαια, αφού έχει λιγνητοδοιχείο πάνω στα Σκόπια.
2: Θα πήγαινα εκεί.
1: Έχει σκόνιο ο κόσμος εκεί.
2: Θα τραγουδούσα μέσα στο ρηχείο.
1: Αυτό που λέει ο Χαράλαμπος από τα Πετράλωνα έχει βάλει ένα γράμμα παραπάνω στο όνομά του, εκτός αν το έχετε κάνει λάθος εσείς. Έτσι. Λοιπόν, Κωστής Χρήστου. Όχι, δεν είναι ο Κωστής Χρήστου. Λοιπόν, το έχει βρει αυτός ο φίλος μου, ο Γιώργος, ο οποίος είναι, έχει εξκαφείς αυτή τη δουλειά του.
2: Ωραία
1: δουλειά. Εξκαφείς.
2: Έχει κάνει δηλαδή το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα.
1: Ναι,
2: πώς είναι τα παιδάκια με την μπουντόζα
1: μου. Το βρήκε ο Σάκης. Ο Σάκης και ο Γιώργος που μου έχει γράψει. Είναι ο Περικλής Περάκης, ο αδερφός της Ξανθής Περάκη. Αυτός είναι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πιο δύσκολο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον.

0: στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, επειδή η μέρα είναι περίεργη και σας βλέπω διατεθειμένους να μπείτε στη διαδικασία της έβρεσης.
6: Ναι.
5: Της έβρεσης. Είπαμε σήμερα 9:30 θα κάνουμε και την κλήρωση για το ταξίδι στην Αλσατία και τα λοιπά, που είναι μεγάλο, προλαβαίνετε να στείλετε ένα μηνυματάκι. Ναι. Είναι, δεν τα ξέρω ποιος τα έχει γράψει.
6: Εγώ δεν το βγάλω.
5: Ποιος τα έχει γράψει?
6: Παιδιά, ακούστε τι λέει, ακούστε τι λέει. Λοιπόν, σας λέω εδώ με τα κολυβογράμματά μου το έχω γράψει.
5: Πού θα στείλουνε, πες.
6: Παίρνετε το κινητό σας στα χέρια σας. Γράφετε.
5: Στα χέρια σας.
6: Όχι, έχω ειδικό τρόπο που το λέω. Σου μιλάνε τώρα 20 τόσα χρόνια εμπειρία στο ραδιόφωνο. Γράφετε 989. Αφήνετε κενό. Ξεκίνησα από τα 10.
5: Ναι, εντάξει. Έχεις βγάλει τη χούντα και του Μεταξά και του Παπαδόπουλου.
6: Εύκολα. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301.
5: Επειδή πολιτικά δεν θα πω.
6: Μ' αρέσει αυτό το ταξίδι.
5: Δεν θα πω πολιτικά.
6: Ναι.
5: Θα τα πω μέσω μουσικής.
6: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε είναι τρεις καλλιτέχνες που τραγουδάνε. Αν θέλετε να μου γράψετε ποιοι είναι, στο γνωστό εδώ στο Viber 6947-989-989 ή στο email. Είναι τρεις καλλιτέχνες τραγούδια, δεν είναι ένας. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έχει μεγάλη σημειολογία και τραγούδια ήταν μια εποχή που είμαστε και εμείς πιο νέοι και τα λοιπά, και ήταν σαν μια συμβολή σε μια διαδικασία εκδημοκράτηση του λαού μας και βεβαίως της χώρας εκείνη την περίοδο μετά τη δικτατορία.

0: 9.30 ώρα ύμνος, λέει. Άλλος ο Βασίλης, λέει. Κομμουνιστής έγινε σήμερα. Γιατί κομμουνιστικό είναι το τραγούδι, ρε Μάστορα.
1: Τα βλέπετε.
0: Χαλκάδια, Χαργανουλάκη, Λιζέτα Νικολάου. Σωστά, δεν είναι Τσανακλίδου. Δεν είναι Τσανακλίδου. Δεν είναι Τσανακλίδου. Γιώργο, δεν είναι Τσανακλίδου. Το λέω σαν ένα φίλο. Είναι ο Χαλκιάς, ο Χαργανουλάκης, η Λιζέτα Νικολάου. Ρωτήστε, μπορείτε να ρωτήσετε τον Υπουργό Υγείας το πρόγραμμα πρόληψης που διέκοψε να αφήσετε. Δεν μιλάμε για πολιτικά σήμερα, λέω. Δεν μιλάμε. Σήμερα θα μιλάω μουσικά. Πάει, τελείωσε. Εγώ το έχω ακούσει με τον Γαργανουλάκη. Εντάξει, αυτό είναι η πρώτη εκτέλεση που ακούσατε. Τώρα το άρθρο παρέμβαση που γράψατε στον Υπός, ποιο άρθρο, γιατί έχω γράψει.
1: Πολλά παρέμβαση.
0: Γράφω διάφορα.
1: Ναι.
0: Χαλκιάς δεν είναι η Τσανακλίδου, είπαμε, είναι η Λιζέτα Νικολάου. Αυτή είναι η σύνθεση. Και τώρα θα σας πάω, Γιώργο, μη θυμώνεις, να προσγειωθείς. Θα ακούστε ένα.
2: Δεν μου ξέρει κάτι.
0: Στόστιλα, πώς δεν στόστιλα. Έλα τώρα, λοιπόν. Μη γίνει ο πόλεμος της αρκούδας. Τελείωνε. Βάλε το μικρό.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών μου λέει, ναι, κοίταξε, διαφώνησα πλήρως με τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Κυρανάκης διαχειρίστηκε το θέμα της δολοφονίας της συγκεκριμένης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη. Πλήρως διαφώνησα, έγραψα γι' αυτό, δεν γίνεται έτσι, δεν είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία. Κατά τη δική μου προσωπική άποψη, μπορεί ο κύριος Κυρανάκης να έχει μια άλλη άποψη για το πώς θέλει να διαμορφωθεί η Νέα Δημοκρατία. Ας παρωτήσει και αυτούς όμως που την ιδρύσανε, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο μουσικό θέμα και εδώ σας θέλω μαστόρους όλους. Εδώ σας θέλω
1: πάλι
0: και σένα
1: διαμονήμο,
0: κύριε Γιώργο. Ναι, αλλά στο τέλος θα βάλω και ένα τραγούδι που θα δώσω και ένα δώρο. Ωραία. Αλλά δεν το έχω αποκαλύψει.
1: Όχι.
0: Εσύ τι ωραία λες.
1: Θα βάλουμε εμείς.
0: Εσύ αφού σε σένα τα στέλνω και τα βάζεις, τι να βρεις. Γάτα. Γάτα. Γι' αυτό σου θα φτιάξει κόμμα. Το ψεκασμένο κουτάλι θα είσαι, έτσι θα το λες. Λοιπόν, βρείτε μου, μην γελάς ρε παιδάκι μου. Βρείτε μου ποιος τραγουδάει αυτό το τραγούδι, την τραγουδάρα αυτή, τραγουδάρα. Πώς έλεγε η άλλη, προγραμματάρα.
1: Ό,τι θυμήθηκες.

0: δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ. Ρε, μπαγάσα.
1: Γιώργος που μου στέλνει ότι κάνει πως τα βρίσκει, το έχει βάλει στο Σαζάμ και το ψάχνει τώρα, ότι το ξέρει, ιδέα δεν έχεις ποιος είναι. Και αν είσαστε μάγκες θα μου πείτε και ποιος άλλος το έχει τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, γιατί έχει σημασία και αυτό.
0: Για

0: site που έχω και το έχω τώρα 15 χρόνια, 16, είναι από τα παλιότερα στην Ελλάδα, λέγεται New Post, δηλαδή νέο ταχυδρομείο, New Post, όχι Any Post. Λοιπόν, ο Παπακοσταντίνου το έχει τραγουδήσει πάλι, είναι ο Νικόλας ο Άσημος, ο τραγουδιστής που το τραγουδάει, τώρα εδώ στην εκτέλεση αυτή, αυτός το έγραψε, αυτός τραγουδάει. Ζούσε επί σειρά ετών στα Εξάρχεια, ήταν μια ειδική περίπτωση, δεν ήταν ναρκωμανής, γιατί πολλοί θέλουν να το περάσουν ότι ήταν πρέζα, καθόλου δεν ήταν, ήταν εναντίον της πρέζας, πρέπει να το σημειώσω αυτό. Είχε μια σύντροφο, κάνανε ένα κοριτσάκι, ναι. Την οποία σαν παρατσούκι την είχαν βγάλει νουνού, γιατί γύριζε ο Νικόλας, το είχα γνωρίσει εγώ, γύριζε στα Εξάρχεια, και λέγε νουνούρα παιδιά να πάρω για το παιδί να πούμε, τον εγκατέλειψε τροφός, το μεγάλωσε αυτός, είναι, υπάρχει κοπέλα αυτή, κυκλοφορεί. Και έχω επικοινωνήσει μια φορά, έχω επιχειρήσει μάλλον επικοινωνήσω μια φορά. Τέλος πάντων, ο Νικόλας Άσμος ήταν μια πάρα πολύ ειδική περίπτωση και γράψει πολύ ωραία τραγουδία, τα οποία τα τραγούδισε και η Αλεξίου, κάποια από αυτά, το Παπάκι ας πούμε για παράδειγμα. Και ήταν εναντίον των ναρκωτικών. Πρέπει να το σημειώσω αυτό, γιατί επειδή ήταν αναρχικός.
1: Είδες πως κολλάνε στους ανθρώπους.
0: Και επειδή ήταν έτσι, καταλαβες, ήταν ένα μέλος διαφορετικός. Πρεζέωγε αυτός. Δεν πάει έτσι.
1: Όχι, αλλά εντάξει, κοίταξε να δεις, δεν έχει σημασία. Πρέπει τους ανθρώπους να τους κρίνουμε από το έργο τους. Ως καλλιτέχνες τους κρίνουμε.
0: Όπως είδα τώρα αυτές τις μέρες αυτή την ιστορία με Θεσσαλονίκη. Δεν είναι όλοι οι αναρχικοί αυτοί που σκοτώνουν ανθρώπους.
1: Όχι,
0: δεν είναι όλοι οι αντεξουσιαστές αυτοί που πάνε και σκοτώνουν ανθρώπους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί κάποια στιγμή είναι περίεργο να το. Με ενοχλεί αυτό το πράγμα που τα βάζουν. Ήμουν γείτονας, λέει ο Μάκης, με τον Άσημο Καλλιδρομίου 53. Σωστά. Το τραγούδισε πίσω από τον Κωνσταντίνου, ο Μιχάλης το βρήκε, ο Νίκος το βρήκε. Επίσης ο Γιάννης το βρήκε, είναι στο άλμπουμ το ξαναπέσα. Αυτά τα τραγούδια Γιάννη τα είχε, είναι του Άσημου Λεοφίλιπ, τα είχε τραγουδήσει σε κασέτες, τις οποίες πουλούσε ο ίδιος στα Εξάρια, έτσι τον γνώρισα εγώ.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν τον ήξερα και
1: ψηρικάς
0: εγώ τώρα και, και στις εποχές είμαστε και εμείς σε άλλη φάση.
1: Ναι.
0: Ένα παλιό αμπέχο, ένα τζιν, κάτι άρβλα είχα πάρει από το μοναστηράκι.
1: Εγώ ακόμα έτσι δίνω,
0: ναι,
1: αλλά
0: καλά, εντάξει, δεν μπορεί να αλλάξει τα γυράματα. Ο Παπακοσταντίνου βέβαια, ο Γκαϊφίλιας δεν το ξέρω αν το έχει πει. Δεν το ξέρω. Ξέρω για τον Παπακοσταντίνου, σίγουρα το έχει πει. Ο Άσημος λέει Σοφία, ο Άσημος λέει ένας άλλος φίλος. Η Νέλη επίσης το βρήκε. Ο Καλογιάννης με τίποτα, αδερφέ, δεν είναι ο Καλογιάννης. Ο Άσημος το βρήκα, ούτε ο Σιδηρόπουλος ο Παύλος είναι, τον οποίον πάρα πολύ άκουγα και μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το βρήκατε όμως και αυτό με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, γιατί σας βάζω εύκολα. Σήμερα.
1: Συνεχίζει με μουσικό διαγωνισμό.
0: Κοίταξε, δεν θέλω να πω για πολιτικά, βαρέθηκα μου. Βαρέθηκα τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Βαρέθηκα.
1: Αν τα είχαν βαρεθεί και οι πολιτικοί οι ίδιοι.
0: Δηλαδή,
1: και λέγανε εντάξει,
0: τώρα
1: αυτά είναι βαρετά, ας πούμε, να είμαστε στην ίδια κατάσταση συνεχώς, να συζητήσουμε για κάτι άλλο. Νομίζω θα ήταν πολύ πιο άμεση και μεγαλύτερη η σχέση του κόσμου με την πολιτική.
0: Ναι, εγώ κοίταξα να δεις το θέμα. Με την πολιτική είναι το εξής. Γυρίζουμε όλοι γύρω-γύρω από
1: τους εαυτούς μας.
0: Είναι ένας σκύλος που κυνηγάει την ουρά του. Αυτό είναι. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης, λέει αυτά που θέλει να πει. Έχω συνηθίσει. Δηλαδή, και σε πιάνει και ανοσία και δεν το καταλαβαίνω. Όταν βρεις συνέχεια κάποιον, στο τέλος τον διαφημίζεις.
1: Βέβαια, γιατί ακούγεται το όνομά του, αυτό που λες δεν δίνει κανεί σημασία σε αυτό που λες.
0: Δεν δίνει κανεί σημασία σε αυτό που λες. Μητσοτάκης του λέει, μπήξε. Την άλλη μέρα ξανά, Μητσοτάκης. Έκανα μία πρόταση. Την οποία θα την επαναλάβω, εάν έχουν μυαλό στο Πασό. Μία πρόταση έκανα. Επικοινωνιακή, δωρεάν. Δωρεάν, πρόσεξε.
1: Αυτά τα δωρεάν
0: δεν
1: μ' αρέσουν. Όχι.
0: Δεν σ' αρέσουν.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, αν μου τηλεφωνούσε όμως ο Νίκος.
1: Σου τηλεφωνεί αφού το
0: ξέρω. Καλά άλλο αυτό, εντάξει. Αν μου τηλεφωνούσε να μάθει για την πρόταση, όχι γενικά. Εάν μου τηλεφωνούσε λοιπόν. Εδώ σας θέλω γάτες, δύο τραγουδίστριες, δύο τραγούδια, ρίχτω.

0: Λοιπόν, είναι η Άλκης Πρωτοψάλτη, η Δήμητρα Γαλάνη. Γαλάνη δεύτερη φωνή, λέει ο Χρήστος Πρωτοψάλτη. Γαλάνη σωστά, Γαλάνη και η Πρωτοψάλτη, λέει ο Νίκος. Έλα, διάβαζε κανένα, χρυσή μου γυναίκα.
1: Τι να
0: Βαλκάνη
1: πω,
0: στον αρέα, να λέει, κάνε κανένα κομπλιμέντο στην κυρία Νέγε, την ακούω πεσμένη, είναι καλά, έτσι νομίζω.
1: Ο Γιώργης λέει Πρωτοψάλτη Γαλάνη, μέσα έπεσε. Σε live μας γράφει εδώ ο Μάικ, το έχουν μιξάρει με το 12, από live είναι η
0: ναι, από live, το έχω δει το πρόγραμμα.
1: Α,
0: αυτό,
1: πρέπει
0: ναι,
1: να ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, το έχω δει. Γατάκια, λέει Γαλάνη. Καλημέρα,
1: Πρωτοψάλτη,
0: λέει.
1: Γαλάνη, γατάκια, Γαλάνη, Πρωτοψάλτη, και βάζουν, λέει, και βάζουν και λίγο καρβέλα, μας γράφει εδώ.
0: Ναι.
1: Όχι Βύση, το είπαμε.
0: Έχει απαντήσει ο Μάικο Παπαδάκη σωστά, ο Γιώργης Γοργόνα σωστά, Άλκηστης, η Άλκηστης είναι για μένα από τις ωραίτερες γυναίκες. Η Άλκηστης. Η ομορφιά της είναι στην ψυχή της και στη φωνή της. Πρωτοψάλτη Γαλάνη, λέει η Ρούλα. Άρχισε Πρωτοψάλτη Δήμητρα Γαλάνη, λέει ο Όμερ. Και αυτό το τραγούδι, κύριε Χατζή, θα σας αρέσει. Λοιπόν, Πρωτοψάλτη Γαλάνη. Ναι, εντάξει, χαμός. Είστε. Λέει από το 2019 δεν υπάρχουν εξάρχεια. Υπάρχει ένα δεύτερο κουκάκι με δύο δημιουργίες μόνιμας πλάτια. Εντάξει. Σωστό. Λοιπόν, εμπάσχετος, είναι πολλά τα μηνύματα, γίνεται της κακομοίρας. Θα βάλω κι άλλο, όπως τώρα θα σας βάλω δύσκολο τώρα. Έτσι, θα βάλω διαφημίσεις και κυρία Νέγκα, θα βάλουμε διαφημίσεις, κυρία Νέγκα.
1: Να βάλουμε διαφημίσεις.
0: Η Άλκηστης, η Θεά,
1: ναι,
0: ήταν αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Έχει τραγουδήσει από το ερώ, την έχω συναντήσει,
1: ναι,
0: στους Δελφούς, πιτσιρικάδες, νέα, πολύ νέα, με τον Ηλία Ανδριόπουλο.
1: Mm-hmm.
0: Θα σε ξαναβρω στους Μπαξεδές και άλλα τέτοια. Την έχω συναντήσει εκεί, στα πρώτα της βήματα. Πραγματικά από τότε αυτή η γυναίκα έμεινε στην ψυχή μου.
1: Εντάξει, ναι, με
0: γιατί
1: τεράστια
0: προσωπικότητα. Γιατί σε ένα γήπεδο, εκεί, δεν είναι θέατρο, στους Δελφούς, δεν είναι αρχαίο θέατρο, είναι γήπεδο, αρχαίο δηλαδή, και τραγούδησε εκεί. Ήταν το κλίμα τέτοιο, οι ελιές, τα δέντρα, όλα αυτά, και βγαίνει αυτή η θεά, θεάρα.
1: Είναι φοβερή.
0: Έτσι, λοιπόν, για να σκάσουν οι εχθροί που τα λέω.
1: Εδώ λένε, βάλε, λέει, λίγο σκάρλα με κλαρίνο.
0: Ναι, να όχι, δω, λέει, δεν έχει σκάρλα. Σήμερα
1: είναι, είναι αλλιώς.
0: Όχι, σήμερα είναι αλλιώς, Λοιπόν, μη μου λέτε τι να βάλω, γιατί το ξέρετε. Θα βάζω αυτά που μ' αρέσουν κυρίως εμένα,
1: ναι,
0: όχι στην κυρία.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Γιατί η κυρία είναι του...
1: Όχι μόνο,
0: μωρέ.
1: Όχι. Θα βάλω κι εγώ ένα τραγούδι που μου αρέσει.
0: Να βάλεις κι εσύ ένα τραγούδι που σου αρέσει. Εσύ, ναι, βάλε μας λίγο Μπαχ. Έλα, βάλε διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και ρωτάει ένας φίλος, το έχετε ρίξει στο καλλιτεχνικό, όλοι σήμερα σας άφησα. Σας άφησα. Στο καλλιτεχνικό λέει ο Γιάννης ο Μαρδάκης, λέει το εξής. Κυρία Νέγκα, λέει, θα θέλατε να μας κάνετε ένα top 3 των αγαπημένων σας σκηνοθετών?
1: Α, ναι, εντάξει, αυτό μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, είναι
0: Spielberg.
1: Σπίλμπερκ θεωρώ ότι έχει διαμορφώσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, δεν είναι δηλαδή...
0: Όχι.
1: Τι να πω, θα πω Σκορτσέζε.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορείς να μην πεις για τις εικόνες και για τα... τι άλλο να έβαζα. Θα βάλω και ένα πολύ κουλτουριάρι. Δεν είναι στο top 3 ακριβώς, αλλά θα βάλω και Γκας Βαν Σαντ.
0: Εντάξει, εδώ θα πάω να βρει το.
1: Όχι, όχι. Ναι, θα σα αρέσουν.
0: Πάτε, κόψτε τι φλέβε σα μαζί. Δεν το λέω σε εσένα, στον Τάσο. Είναι καλλιτεχνική φύση. Τι με κοιτά, παιδάκι μου. Λοιπόν, να πάει στο Δημήτρη, θα μη Δανίκα, πολύ δυνατό. Ό,τι προτείνει δεν πάω, το έχω ξαναπεί αυτό. Το έχω πει στον ίδιο. Δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει, είναι και μερικά που είναι καλά.
0: Ναι, σπάνια.
1: Α πούμε τώρα, όταν σου λένε να πει στου αγαπημένου, μπορεί να μην βάλει Hitchcock, πήγα και δεν το ψυχώ πριν από δύο εβδομάδες και κρατάει ακόμα.
0: Κιόλας.
1: Μου ταιριάζει, γι' αυτό πήγα και το είδα. Α πούμε αυτή η ταινία. Τη βλέπει και λε. Είναι ορισμένα πλάνα φωτισμένα, είναι κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν γίνει σήμερα.
0: Δεν
1: μπορείς να μην βάλεις τεράστιους.
0: Ένα συγκρότημα, δεν θα βάλουμε τώρα, κάποια στιγμή θα βάλουμε, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτό. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο για μας, για τη γενιά τη δικιά μας, άλλαξε τον τρόπο συμπεριφοράς και στην κυριολεξία ήταν μια φοβερή επανάσταση της εποχής. Είναι οι Beatles.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Συμφωνιστά σου.
1: Άλλαξε
0: η επανάσταση.
1: Η επανάσταση και μουσικές διάνοιες.
0: Δεν πήγαινε γυναίκα σε μπαρ πριν από αυτούς, το καταλαβαίνεις? Και όταν ήρθανε αυτοί και αλλάξανε και απελευθερώθηκε, ναι, ο κόσμος, δημιουργήθηκε άλλο κλίμα στην, ναι, κοινωνία. Τέλος πάντων, θα βάλω ένα τραγούδι τώρα και θέλω να ταιριάζει και με την εποχή. Αυτό αν έχει πολιτική σημασία.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό αν έχει παιδιά, αυτό το τραγούδι έχει πολιτική σημασία. Θα σας πω μετά πώς και τι, λεπτομέρειες, αλλά θα μου πείτε ποιος το τραγουδάει.
1: Okay.
0: Ποια το τραγουδάει, ορίστε.

0: Είναι ο Ζαμπέτας, ναι, το βρήκατε. Όχι σχεδόν, είναι η Μπέμπα Μπλάς αυτή που το τραγουδάει. Μια μορφή διαφορετική εκείνη την εποχή. Η Μπέμπα Μπλάς ήταν και πολύ ωραία γυναίκα, φανταστική.
1: Διάβασα για τη ζωή της, γιατί εσύ με κίνησε στο ενδιαφέρον. Αυτή είχε ζήσει πολύ απελευθερωμένα για την εποχή, αλλά πρέπει να ήταν πολύ καλή τεχνάρα για να ζήσει κανονικές καταστάσεις. Και ίσως από ό,τι κατάλαβα, αυτό τη στήχησε και στο να γίνει πρώτη τραγουδίστρια.
0: Ήταν όμως φωνάρα, και αυτό το τραγούδι είναι για μια σπενταράς νιάτια. Είναι η συγκεκριμένη ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί Φωτίου, ο Λινέος, πάντα μαζί αυτοί, ο Μιχαλόπουλος, ο Μπάρκουλης, ο Νικήτας Πλατής, ο οποίος παριστάνει τον πατέρα της που υποτίθεται έγραψε το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Μια πολύ έτσι, δεν είναι από τις πολύ καλές, αλλά μια έτσι συμπαυτική ταινία, θα έλεγα, βλέπετε. Ναι. Δηλαδή, η Τζέννη το βρήκε, εδώ ένας άλλος φίλος που δεν λέει το όνομα, το βρήκε. Μου πειράζει την Αφιναίδα, είναι η Μπέμπα Μπλάτς, λέει η Ρούλα.
1: Η Ζέτα, τη διαβάσαμε τη Ζέτα, η Αλέξη.
0: Η Νέλη τον πήρε, ναι. Δεν είμαι σίγουρος, η Γκρέι δεν είναι η Γκρέι. Κυριάκος, λέει η Μπέμπα Μπλάτς, καλημέρα σας.
1: Αλεξάνδρα, έπεσες μέσα.
0: Ο Φάνης το βρήκε.
1: Άκου τι λέει όμως τώρα, η Αλεξάνδρα λέει Μπέμπα Μπλάτς, αλλά στην ταινία το λέει Μαρία Δουράκη. Λες.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτή η εκτέλεση είναι Μπέμπα Μπλάς, δεν ξέρω το λέει Μαρία Δουράκη.
1: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος, δηλαδή, όχι Κόπολα, και βέβαια Κόπολα, και μάλιστα έχω αρχίσει και ξαναβλέπω ταινίες, και εκεί νομίζω όταν τις ξαναδείς, και Μπράιν Ντε Πάλμα, Scarface. Και κάτι άλλο μου αρέσουν, κάτι τρελικά, την Γκασπάρ Νοέ και τέτοια, αλλά αυτά είναι άστο, τώρα θα με κοροϊδεύει ο Τάκης.
0: Δεν είναι αυτή που μου λες, άλλος την πάτησε. Σας προτείνω, λέει, ένα καλό
1: ψυχοθεραπευτή
0: σου σήμερα.
1: Μπορώ να το διαβάσω αυτό.
0: Από τα πολιτικά.
1: Σου προτείνω ένα καλό ψυχοθεραπευτή, σου γράφουν για την εποχή σου σήμερα από τα πολιτικά.
0: Να σου πω κάτι, μεταξύ μας το χρειαζόμαστε τώρα αυτές τις μέρες. Καλά κάνεις και μου το λες.
1: Εγώ νομίζω ότι σήμερα είναι η υγιέστερη μέρα αφού βάζουμε μουσική.
0: Όχι,
1: άλλες μέρες είναι που έχουμε.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
1: Ψυχολογική
0: να σας πλακώσω τώρα πρωί-πρωί παρασκευιάτικα που θέλετε να πάτε να κάνετε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο με τη δημοσκόπηση. Την είδα, την ακούσατε, την ξέρετε, τα είπα και χτες. Okay. Βγήκε ο Ανδρουλάκης, έκανε συνέντευξη. Βγαίνει ο κη του Τσίπρα, λένε άλλα γι' άλλα. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, τάζει. Εντάξει, θα γίνει τώρα, θα δημοπρατηθεί η ψήφος. Ακούστε, αυτό που σας λέω το πιστεύω. Βαθιά το πιστεύω και φαντάζομαι το πιστεύετε και εσείς. Δεν γίνεται. Θα δημοπρατηθεί η ψήφος. Δηλαδή,
1: πάντα δεν δημοπρατείτε.
0: Τώρα παρά είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Σου λέει ο άλλος, κοίτα εδώ, εγώ σου δίνω αυτό.
1: Ναι.
0: Α, σας δίνει αυτό, ψίχουλα. Εγώ σας δίνω αυτό συν 15% αυτού που σας δίνει ο άλλος.
1: Έβλεπα εχθές.
0: Καλά, αυτό έπρεπε να το κάνουν αυτό.
1: Έβλεπα
0: και έχει πλακά το Πασόκ, με συγχωρείτε.
1: Την εκπομπή σου έβλεπα.
0: Που λέει το Πασόκ. Μα το είχαμε πει εμείς. Για δεν πάνε στην Δημοκρατία, ρε παιδιά.
1: Το πρόλαβα.
0: Εντάξει.
1: Έβλεπα εχθές αυτή την κυρία που είναι η τομεάρχης
0: παιδείας
1: που σου έλεγε ότι είναι θέμα. Ναι, πολύ.
0: Ναι.
1: Σου έλεγε είναι θέμα προτεραιοτήτων να πληρώσουμε καλύτερα τους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι από πού θα
0: δεν
1: τα πάρεις
0: απαντούσε,
1: για να έχεις προτεραιότητα.
0: Πρόσεξε, τη ρώτησα 5 φορές και τη έλεγα. Για την παραπαιδεία, η φροντιστηριακή παιδεία, μου λέγει. Όχι, τη λέω, η
1: παραπαιδεία. Η παραπαιδεία, δεν ήθελε να το πει.
0: Δεν ήθελα να το πει. Τη λέω, η αριστερά παγίως το έχει καταγγείλει αυτό χρόνια ολόκληρα για την παραπαιδεία.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά.
5: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Χάθηκε το σήμα.
8: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
9: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
10: Εκεί θα είναι Κέτι Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
11: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
12: Βαμβακού Experience Festival.
13: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Τέταρτο άτομο. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε σε συνέντευξή του σε ιστοσελίδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε λίγη ώρα θα επισκεφθεί το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός διακομίστηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος Άγγλος, ο οποίος στις 5 τα ξημερώματα έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει ότι είναι παράλογο για τις ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονόπλευρη πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία, προσθέτοντας ότι δεν ήταν εκεί για εμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως η Ουάσιγκτον επομίζεται δυσανάλογο οικονομικό βάρος για την άμυνα της συμμαχίας, χωρίς όπως υποστηρίζει να αποκομίζει ουσιαστικά ωφέλη, και συμπληρώνει ότι είναι γελίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν μονομερή σχέση στήριξης με το ΝΑΤΟ. Στον Εύρο συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, ανέφερε η Kimberly Guilfoyle, πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, στη δεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε χθες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η κυρία Guilfoyle υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε ειδική μνήμα στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, ενώ μίλησε για την απόκτηση των F-35 από την Ελλάδα, τονίζοντας ότι ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας εντός του ΝΑΤΟ. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων η βουλευτής των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η πρωτοβουλία στρέφεται κατά της κοινοποίησης που απέστειλε η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο για την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ. Η κυρία Τάιτους υποστηρίζει ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας προς την Άγκυρα θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένως απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ της Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο Ζεφύρι. Οι συλληφθέντες διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, αποκομίζοντας πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομία. Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησε στο σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ενός τράπερ, ενός μοντέλου επιχειρηματία, ενός influencer και ακόμη ενός ατόμου για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 9 απόψε Αυστραλία-Αίγυπτος για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ, στους 16 προκρίθηκαν η Ελβετία που κέρδισε 2-0 την Αλγερία, η Πορτογαλία αφού νίκησε την Κροατία 2-1 και η Ισπανία που επικράτησε 3-0 της Αυστρίας. Η εθνική μπάσκετ ανδρών έχασε 73-66 εκτός έδρας από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Στον τρίτο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά τη νίκη της με 2-1 σετ επί της Καμίλα Ραχίμοβα. Αύριο θα αναμετρηθεί με την Τζαζ Μην Παολίνη.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Καιρός σήμερα στην Αττική, έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνάγκα.

0: Λοιπόν, ήρθε και ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνόπουλε. Ναι, Παρασκευούλα.
1: Όχι μόνο ζάχαρη, και αδειούλα.
2: Και αδειούλα αρχίζει από σήμερα.
1: Σε κάτι ώρες.
2: Πάρα πολύ ωραία, να τη χαρίζει.
1: Που καλημερίζουμε.
2: Να μην συμβεί τίποτα πρόκειται.
1: Χτυπά ξύλο. Χτυπά ξύλο. Σε μένα σκάνε αυτά.
2: Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, μια πάρα πολύ έτσι, αξιολογή, να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο με τις μουσικές που κάναμε τώρα, γιατί ήρθε ο Αντωνόπουλος, δεν καταλαβαίνει σε αυτά, θα μιλήσουμε για πολιτική.
1: Για μουσικούλα.
0: Δεν είσαι για έτσι, αυτά είναι δικά μου θέματα.
1: 7.000 δίσκοι είναι.
0: Θα μιλήσουμε για τη ζωή Φυτούση, θα πω. Βάλε αυτό το τραγούδι που σου είπα, άκου, Αθηναίδα έχει σημασία. Βάλει λίγο να ακούσει και παιδιά. Είναι Σταύρος Ξαρχάκος που κάνει τον ντεμπούτο του στην ταινία Το Ταξίδι, όπου είναι η μοναδική φορά που πρωταγωνίστησαν ο Κούρκουλος με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είναι δραματική ταινία, δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ άλλοτε. Είναι η μοναδική ταινία που εμφανίζονται μαζί και είναι το μουσικό ντεμπούτο του Σταύρου Ξαρχάκου. Ρίχτω.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μας τώρα και ο Αντώνης Αντωνόπουλος, όπως είπαμε. Εδώ συνέδεξε χθες ο
1: Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Για πάμε να μας πεις δύο κουβέντες για αυτή.
1: Κοίταξε να δεις, ο Ανδρουλάκης αυτό που κάνει τις τελευταίες μέρες και θα δώσει έμφαση και θα το κορυφώσει σε 6 Ιουλίου είναι τα εθνικά θέματα. 6 Ιουλίου θα είναι η εκδήλωση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και θα είναι εκεί, όπως το έχουμε πει, πρώτα το έχουμε πει εδώ, θα είναι Γιώργος Παπανδρέου και Βάγγελος Βεντζέλος μαζί. Και με την ιδιότητά τους κυρίως, όχι μόνο τον πρώην Πρόεδρο.
0: Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών. Θέλει να δώσει έμφαση στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική, γιατί όμως, και για ένα άλλο θέμα.

0: Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία ή σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Άρα για να γίνει πολιτική αλλαγή πρέπει να χάσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Πώς θα χάσει που έχει 10%?
0: Αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό θα το παλέψει στις κάλπες. Η κάλπη δεν είναι δημοσκόπηση, σου λέει το
1: 30% ακόμα για να.
0: Εντάξει, ανεβαίνει. Έχει τσιμπάει κι άλλο. Και στην τελευταία δημοσκόπηση που είχε δεν πήρε μια μονάδα παραπάνω ακόμα η Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία πήρε δύο.
0: Δύο στην τελευταία.
1: Και δύο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Και αυτός δεν πήρε τίποτα.
0: Δεν πήρε.
1: Έμεινε ακούνητος εκεί.
0: Διψήφι.
1: Μάλιστα το παιχνίδι παίζαμε στα ρωτάκια.
0: Μάλιστα να μην τα
1: ακούνε. Αυτό παίζουμε.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Δικαίωμα.
2: Το Πασόκ όμως είναι περίπου. Έχει το 1/3 ας πούμε τη δύναμη. Αν μπορούμε να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι το οποίο είναι έγκυρο. Είναι στο 1/3 τη δύναμη τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, δημοσκοπικά.
2: Δημοσκοπικά πάντα. Εγώ δεν ξέρω καθόλου γιατί.
0: Εκεί σου λέει.
2: Το βράδυ των εκλογών βγαίνουν οι δημοσκόποι και λένε: εμείς τα λέγαμε, αλλά δεν τα ξέραμε, αλλά δεν τα είχαμε εκφράσει.
0: Ναι. Λοιπόν, το άλλο που έχει μια σημασία πάνω σε αυτή την επιμονή για την πρωτιά έχει να κάνει με μια τύπου αμφισβήτηση που εκφράστηκε την περασμένη εβδομάδα από δύο στελέχη. Δηλαδή, ο ένας ήταν ο Χρήστος Κακλαμάνης, η άλλη ήταν η Νάντια Γιανακοπούλου. Που σου είπαν ότι εμείς πριν σαφώς, ότι όχι εμείς πριν σαφώς, σαφέστατα το είπαν, ότι εμείς λέγαμε νίκη και με μία ψήφο, αλλά δεν είχε βγει ο Τσίπρας ακόμα.
1: Ναι, το είπε και σε μένα αυτό ο Χρήστος, ναι. Στην εκπομπή. Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Ο Χρήστος, για τον κόσμο που δεν ξέρει, ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι στο νομικό επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη και είναι ο γιος του Απόστολου Κακλαμάνη.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, ναι. Και λοιπόν, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.
1: Θα δούμε τώρα, είναι λίγο πολύπλοκο, εντάξει, αυτό το οποίο περνάει το Πασόκ δεν είναι εύκολο να το αναλύσει κάποιος, γιατί ενώ έχει το Μπραντέμι, είναι ένα δυνατό όνομα
0: και με ρίζες, βαθιές ρίζες.
1: Όταν παραλλήλως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε διαφημίσει από αυτήν εδώ την εκπομπή, το λέω έτσι, έχει πρόγραμμα, έχει προτάσεις και δεν περπατάει. Και δεν περπατάει γιατί ας πούμε χτες είχα τον γραμματέα του κόμματος στην εκπομπή.
0: Το Βαρδακαστάνη.
1: Περίμενε. Τον ρωτάω λοιπόν. Άμπου μου λέγει αυτό η Νέα Δημοκρατία, μπύρι, δώσε, μπήξε, κάνε. Εντάξει, οκ, να τους καταδαφίσουμε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ θέλω να γίνει τον μπάκαλο, αλλά αυτό πρέπει να έχει ένα μπροστά. Πώς δηλαδή, και του λέω, η σύνταξη, η κατώτερη, πόσο πρέπει να είναι. Δηλαδή, εντάξει, ένα λεπτό δηλαδή, κάπου πρέπει να λένε και μια απάντηση. Α, θα σας παραπέμψω σε μια εβδομάδα. Τι μια εβδομάδα, τώρα ήρθες εδώ. Θα περιμένω εγώ μια εβδομάδα, περιμένει αυτός που ακούει σε μια εβδομάδα να του πεις εσύ πώς θα είναι η σύνταξη. Ρωτάω την κυρία του Τσίπρα.
0: Του Τσίπρα, τι σε λέω.
1: Που ήταν η κυρία Λαλιώτου, ναι, που είναι στην παιδεία. Και της λέω, okay, πόσο πρέπει να πάρει ένας καθηγητής, Χριστιανή μου, αφού μου λες ότι πρέπει να τους ενισχύσουμε, θα το αναλύσουμε και. Δηλαδή, εντάξει. Αν δεν πούνε νούμερα, δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάω.
0: Για να πούνε
1: διότι
0: νούμερα.
1: Διότι σήμερα η κυβέρνηση κρίνεται και καλώς κρίνεται αυστηρά από αυτά που δίνει. Ωραία, θα έρθεις και εσύ λοιπόν να μου πεις τα δόσεις.
2: Να πω κάτι. Λένε επίσης και το τονίζουν.
1: Δεν
2: μέσα,
1: πρέπει, σωστό αυτό που
2: μέσα, ναι, απόλυτα. Ναι. Μέσα στο δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε. Άρα πρέπει να τα πάρεις από κάπου αλλού.
1: Και
2: να τα δώσει εκεί που θεωρείς ότι πρέπει να τα δώσεις. Και αυτό όμως πρέπει να το εξηγήσεις. Ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα κόψω από την άμυνα. Ότι εγώ θα κόψω. Πού άλλο, πού μπορείς να κόψεις?
0: Από τον πολιτισμό, από τον αθλητισμό.
2: Θα κόψω λοιπόν από εκεί, γιατί αυτό το περιθώριο υπάρχει. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο.
1: Όχι,
2: έτσι. Και θα δώσω στους εκπαιδευτικούς. Για να το καταλάβει, γιατί όταν λες θα δώσω και λες ότι θα το κάνω ώστε να μην υπάρχει δημοσιονομικό πρόβλημα. Πρέπει να εξηγήσεις πού είναι πολλά και πού πρέπει να πάρεις από τα πολλά και να βάλεις.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Και αυτά που λένε περί αναθέσεων, εντάξει, είναι τα λεφτά, σωστά κάνουν και το λένε, αλλά εμείς δεν έχουμε παρέμβαση σε αυτές, δεν έχει σημασία. Δεν είναι τα ποσά τέτοια που να λύνουν το πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Όπως θυμάμαι παλιά, αν θυμάσαι εσύ, Αντώνη, κυρίως, που λέει, αυτή είναι καινούργια, νέα κοπέλα.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, είμαι νέα κοπέλα.
0: Διάβαζες τότε, ρε παιδί μου.
1: Πρόεδρος στο Πανεπιστήμιο, στην Αμερική.
2: Αυτό με έφαγε.
1: Διάβαζες.
2: Αν ήμουν λίγο πιο τσαχπίνα, τώρα δεν θα σας είχα ανάγκη και τους δύο, αλλά τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, θα ήμουν σε πάνελ τώρα εγώ και ξέρεις τι ώρα θα παίρναγα.
1: Προϊσταμένη.
2: Σε πάνελ προϊσταμένη.

0: Να μην έχω μυαλό, να είμαι πιο πεταχτούλα, τέλος πάντων.
1: Ωραία, καλά είσαι.
0: Εντάξει, ναι. Όχι, εννοώ γενικά. Ναι, ναι, δηλαδή να μην έχει. Ναι, αυτό. Να ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Ποιο τραγουδάει τι, τι λιόλιου και τέτοια.
1: Να κάνουμε τι εκπομπέ των άλλων.
0: Ω, τέλεια. Καλά, το καλύτερο. Αυτό έχει πλάκα. Αυτό με αρέσει.
2: Είναι το καλύτερο.
1: Λοιπόν, τώρα με κόψατε.
2: Έλεγε.
1: Τι να πω, ότι.
0: Σιγά μου, 100 εκπομπέ. Μιλήσαμε και 30 δευτερόλεπτα για μένα.
1: Όχι, καλά κάνει και το
0: λέει. Εντάξει. Καμιά φορά βγαίνει κανένα καλεσμένο και λέει ένα κομπλιμέντο. Εντάξει.
1: Όχι, καλά κάνει και μιλά για σένα για να καταλάβει ο κόσμο την ποιότητά σου.
0: Βάζει τη μουσική σου. Λε τι απόψει σου. Εγώ μόνο σιγοντάρω. Άσε να πούμε και κάτι καλό. Τι λέγαμε. Και εγώ μπερδεύτηκα. Δημοσιονομικό περιθώριο. Για το Πασόκ. Εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν, πρέπει να δώσουν νούμερα. Όχι, πρέπει να δώσουν νούμερα.
2: Να δώσουν νούμερα.
1: Νούμερα.
2: Υπάρχει ένα θέμα. Με τα νούμερα, επειδή έχουμε μπλέξει γενικώς σαν χώρα. Δηλαδή,
1: Όχι. Δεν έχουμε μπλέξει καθόλου. Δεν έχουμε μπλέξει. Θα πούνε πόσο θα δώσουν.
2: Με τα νούμερα, τα πραγματικά νούμερα, τα ξέρει αυτός που είναι κυβέρνηση.
1: Γιατί αυτό και τότε τι λένε.
2: Λοιπόν, σου λένε κατά προσέγγιση.
1: Γιατί όταν θα. Μα τώρα τι. Εγώ κατά προσέγγιση ψηφίσω, ρε μεγάλε.
2: Μα τι γίνεται τόσα χρόνια.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
2: Όταν αλλάζει η κυβέρνηση, δεν έρχεται ο άλλο και σου λέει παρέλαβα καμένη γη.
1: Καλά, εντάξει, αυτό πέρασε.
2: Πώ πέρασε.
0: Ναι, αυτό πέρασε γιατί τώρα είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Έτσι. Σου λέει τόσο. Αυτά τα λεφτά έχει μέσα.
2: Και εδώ τώρα πρόσεξε τι γίνεται. Εδώ τώρα έρχεται ο άλλο και σου λέει εγώ σου δώσω ένα μαξιλαράκι. Πόσα ήταν, 30 τόσα δι. Ναι. Έρχεται μετά και
1: όχι,
2: σου λέει.
1: Όχι, δεν είναι 30 τόσα δις. Είναι λάθος αυτό. Άμα τρώτε το χάπι, να το πίνετε ολόκληρο. Να, όχι, μισό λεπτό. Λοιπόν, ήτανε τα 22 δις, είναι δάνειο. Δεν ήταν μαζεμένα από
2: τον μπράβο.
1: Ναι. Άρα το μαξιλάρι δεν είναι τα 34 δις, τα 22 είναι.
2: Λοιπόν, να τα. Είδες πώς μαζεύονται τα νούμερα τώρα, πόσο κόβονται κατευθείαν. Α, μπράβο λοιπόν. Τώρα, πρόσεξε. Έρχεται ο άλλος λοιπόν και σου λέγω δεν ήξερα. Γιατί μου έλεγε ο άλλος.
1: Αυτά δεν είναι. Αυτά που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, να το εξηγήσω. Τα 22 δις ήταν το δάνειο για να έχεις καβάντζα, οπωσδήποτε και τα λοιπά, το οποίο απαιτείται από τους ξένους. Τα υπόλοιπα μπορούσε να τα διαθέσει. Εμένα μου είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν λάθος που δεν κάναμε κινήσεις τότε με τα λεφτά που περισσεύανε να δώσουμε στα λαϊκά στρώματα κάποια χρήματα. Δεν έπρεπε να το έχουμε κάνει.
0: Νομίζω ότι και το να μειώσει τον έμφυα ήταν κάτι που θα ήθελε να το είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Δεν είχε οι άνθρωποι που είχε δίπλα του. Όπως κάθε πρωθυπουργός.
0: Πρέπει κάποιος να σου βρει τα λεφτά.
1: Δεν είναι εύκολο. Έχει διάφορους οι οποίοι τον καταστρέφουν ή τον απογειώνουν. Ο Κώστας Καραμαλής είχε τον αλογοσκούφι. Με αλογοσκούφι σε όνομα πού να πας. Η σκούφια του αλόγου, δηλαδή αλογοσκούφις. Πού να πας αλογοσκούφις. Πού να το πεις ότι σε λένε αλογοσκούφι και να προοδεύσεις. Καθηγητής στα ΤΕΗ. Λοιπόν, πάει στην ευχή, εντάξει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβήν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβήν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
4: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση. Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
7: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Ρέδιο στους 989 και
1: εδώ έχω πάρει μηνύματα περί Τσαχπινιάς. Μη με φημώνετε.
0: Νομίζω ότι τα έλεγα. Εντάξει, νομίζω ότι μη φημώνετε την Αθηναίδα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται αφιερώνει για Τσαχπινιά. Είσαι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη γυναικεία δημοσιογραφία.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει,
1: το είπε. Το είπε. Ο Σταύρος τελείωσε.
0: Φοράει γυαλιά, το έχεις δει.
1: Σταύρος, σου ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου.
0: Έπρεπε λέει στον πρωινό καφέ που ήσουν να αντάλλαγες για. Το έλεγα πριν βγούμε στον αέρα. Το ακροατής είχε. Ναι, τα είχαμε πει αυτά και τώρα τα έχω πει στον Καραμαλή.
1: Να σου πω, δεν ευθύνεται ένας πρωθυπουργός για τις επιλογές του όμως.
0: Ποιος ευθύνεται, εγώ? Εγώ τον έκανα τον
1: αγώνα. Γι' αυτό είναι πρωθυπουργός.
0: Εγώ έβαλα το Σιούφα να κάνει κουμπάντο στα οικονομικά. Εγώ έβαλα το Σιούφα και τον Προκόπη. Δεν του έβαλα εγώ. Αυτό του έβαλε. Πήραν ένα φέρετο και τον θάψανε. Τι να κάνω εγώ τώρα, εγώ φταίω.
2: Το έχει πει το τραγούδι, That's life.
0: That's life, τι να κάνω, αυτό είναι το έργο τώρα.
1: Πάντως, εγώ νομίζω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα τεράστιας λειψανδρίας στην πολιτική, γιατί κανείς σοβαρός άνθρωπος, έτσι, που μπορεί να σου βρει δημοσιονομικό περιθώριο, που μπορεί να σου βρει τρόπο πολιτικό για να γίνουν ορισμένα πράγματα που είναι σημαντικό να γίνουν για να αλλάξει το κράτος, η γραφειοκρατία και όλα αυτά, δεν πάει να ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι άνθρωποι που δουλεύουν σε επιχειρήσεις, έτσι. Είναι άνθρωποι που είναι πετυχημένοι στον τομέα του ο καθένας. Γιατί σου λέει να πάω εγώ.
2: Να
1: πάω να βάλω το κεφάλι μου στον τορβά. Να θέλω να αλλάξω πράγματα και να μην με αφήνουν, να χαρακτηριστώ.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το χειρότερο.
1: Γιατί
0: το
1: και πατριώτης να είναι κάποιος και να θέλει πάρα πολύ να το κάνει αυτό για πατριωτικούς λόγους, όπως πάντα υπήρχαν φωτισμένοι άνθρωποι που το κάνανε, σου λέει και δεν θα με αφήσουν.
2: Δεν θα τον αφήσουν.
0: Και μετά θα χάσει.
1: Θα μαυρεί, ναι, το όνομά μου.
0: Το παθοτρικού πει αυτό.
1: Και σου λέει όχι. Όχι, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί, συγγνώμη.
1: Γιατί αυτό πρέπει να το πούμε ότι υπάρχει λειψανδρία. Και ότι οι επιλογές είναι περιορισμένες πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Και των πρωθυπουργών.
0: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
2: βλέπεις ότι για να,
0: ναι, καταρχάς, ναι,
2: για να μπει κάποιος στην πολιτική θα πρέπει να έχει λύσει τα προβλήματα της επιβίωσής του.
1: Καταρχάς. Λεφτά δεν υπάρχουν.
2: Έτσι, ένα. Δεν υπάρχει δηλαδή από εκεί και πέρα. Θα βγει φτωχότερος, είναι σίγουρο.
0: Παιδιά, καταρχάς, όποια πολιτική εφαρμόζεται, σαν για αυτή τώρα που είπαμε για τα σούπερ μάρκετ, όποια πολιτική και να εφαρμόζεται, πρέπει να έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχει αποτέλεσμα, δηλαδή να το δούμε στην πράξη. Εάν μου λέει ότι κάνω αυτό, αλλά εγώ στην πράξη δεν το βλέπω, τι νόημα έχει να. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα η συζήτηση. Τώρα λέει ο Θεοδωρικάκος, συμφώνησα με τους.
2: Με τα σούπερ μάρκετ.
0: Σούπερ μάρκετ ατζίδες. Ναι. Βγαίνει τώρα
2: ο Τσουκαλάς.
0: Όχι, ένας γραμματέας του σούπερ μάρκετ.
2: Α, ήταν ο. Και, πόσο είναι ο γενικός διευθυντής.
0: Ναι, και λέει δεν έχω, ξέρω εγώ ποιοι είναι οι 2000 κωδικοί. Δεν ξέρω πώς το είπε.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να τους πω ή δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχουν. Έχει
2: λέει,
0: διαφορά.
2: Αυτό
0: περίμενε, περίμενε. Έχει, περίμενε. Ναι. Έχει διαφορά αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω ή δεν υπάρχουν αυτοί οι κωδικοί και δεν είναι. Και αυτός λοιπόν που το είπε, οφείλει να το διευκρινίσει. Και ο Θεοδωρικάκος από την πλευρά του και ο Γενικός Διευθυντής, τι είναι αυτός.
2: Γενικός Διευθυντής, ο
0: Απόστολος
2: Πεταλάς είναι Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος.
0: Α, της Ένωσης.
2: Της Ένωσης. Ναι. Αυτός λοιπόν βγήκε σε μια εκπομπή.
0: Αυτός να βγαίνει στις εκπομπές να μας λέει πώς μας κλέβουν καλύτερα και να αφήσει και πώς είναι η σχροκέρδια και να αφήσει αυτά και να πάει να βρει μόνος του τους κωδικούς και να κάνει. Έτσι.
2: Και αυτά τα μαγικά που κάνει στο σούπερ μάρκετ κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δηλαδή τον ύμνο στις παγίδες με τις τοποθετήσεις των προϊόντων.
0: Να
2: δηλαδή,
0: τον πιάσω τώρα τον Πεταλά, κάτσε, γιατί αυτοί έχουν το θράσος και βγαίνουν και μιλάνε μπροστά στον ελληνικό λαό. Δεν ξέρω τι λάθος έχει κάνει το Θεοδωρικά, μπορεί να έχει κάνει μπάχαλο. Δεν έχει σημασία αυτό. Κάτσε, μην το πω γιατί θα πάρει τηλέφωνο αυτό. Θα το έχει ξανακάνει λοιπόν. Έλεγα το εξής. Αυτό λοιπόν ο κύριος, ο γραμματάκιας που είναι εκεί. Ο Πεταλάς, ναι, να μας πει πώς τα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει οι μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Πώς έχουν γίνει και πώς κάνουν τις ανατιμήσεις.
2: Με τον ιδρώτα τους.
0: Αυτό δεν υπάρχει έλεγχος, ρε. Άντε τώρα.
2: Πώς τη λέγανε μια.
0: Κάναμε τώρα.
2: Μια υπηρεσία.
0: Κάναμε μίγα κόλο και έχεσε τον κόσμο όλο.
2: Μια υπηρεσία, πώς τη λέγανε αυτή η αγρονομία.
0: Άσε με ρε.
2: Ναι.
0: Ρε, υπήρχε, ναι.
2: Ναι. Και τι τώρα που λένε όλοι για ελέγχους.
0: Συμφώνησε, λέει προφορικά. Τι προφέρει, πάει προφορικά. Πάει, συμφωνήσω προφορικά, τι δίνω εξετάσεις. Και πάω και δίνω προφορικά στον καθηγητή και με περνάει γιατί έχω μέσον. Του φιωρε ο πατέρα μου ένα πουκάμισο του χημικού, με πέρναγε εμένα. Που ήμουν είχα 6. Και δούλε μου έλεγε 10 μετά. Μου έβαλε 14 και 6, 20
1: με το δύο, ζόρι. 10. Και με πουκάμισο ακόμα.
0: Με πουκάμισο με το ζόρι, πίσω ίσα από εδώ. Α, στα δύο. Άφησε. Για να μπει, μου λέει. Για να μπει, λέει, στην πολιτική θα πρέπει να έχει επάγγελμα πρώτον και για να έχει αποδείξει ότι έχει κάνει κάτι στη ζωή σου και δεύτερον για να πάσα στιγμή έτοιμο να αποχωρήσει. Α, συμφωνώ, Στέλιο μου. Έτσι
1: και πάλι
0: είναι.
1: Σου λέει όλο γιατί να μπω. Γιατί να μην είμαι στην επιχείρησή μου, γιατί να. Δηλαδή, βάλτε τώρα.
2: Εγώ σου λέω,
1: βάλτε τους εαυτούς σας.
0: Να γίνω πολιτικός.
1: Ναι, να έρθω.
0: Τσακώθηκα το πρώτο δεκαήμερο.
1: Έρχεται τώρα, Αντώνη, κάποιος και σου λέει πάρα πολύ ωραία. Έλα να γίνεις γενικός γραμματέας.
0: Ποιος ο Αντώνης.
1: Ναι, εγώ σου λέω υπουργός. Πρόσεξα δει.
0: Ποιος ο Αντώνης ή υπουργός και κάτι παραπάνω.
1: Υπουργός και κάτι παραπάνω. Έλα να γίνεις υπουργός και κάτι παραπάνω. Στον τομέα που θέλει.
2: Υφυπουργός. Κατευθείαν διορισμένος.
1: Ναι, πήγαινες. Αναπληρωτής. Να αναφέρεσαι μόνο στον Πρωθυπουργό.
2: Αν αναφέρομαι μόνο στον Πρωθυπουργό, ναι.
1: Εσύ αναφέρεσαι.
2: Αν έχω όμως και υπουργό από πάνω μου και έχω και γραμματέα από κάτω.
0: Αναπληρωτής λοιπόν. Αναπληρωτής υπουργός.
2: Με εκεί υπάρχουν τα δύσκολα.
0: Ναι,
2: εκεί είναι κατά.
0: Μετά. Πιο ωραία δημοσιογράφος, δεν ξέρω. Αλλά με το πιο ωραίο χαμόγελο σίγουρα. Μοιάζει πολύ της Μαλβίνας.
1: Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά η Μαλβίνα ήταν πολύ πιο ταλαντούχα. Σταμάτα καλέ. Ήταν πολύ πιο ταλαντούχα η Μαλβίνα.
0: Ναι,
1: πολύ πιο ταλαντούχα. Όχι, εντάξει.
0: Το χιούμα λέει, τι να κάνω.
1: Λίγη βοήθεια. Τη δουλειά μου έκανα.
0: Έχει φοβερή γραφή η Αθηναίδα. Φοβερή γραφή.
1: Δεν γράφω τώρα τελευταία.
0: Δεν
1: γράφω
0: τώρα τελευταία γιατί βαριέται. Δεν βαριέται. Μήπως έφτιαξε ποτά γεμιστά που είχε στάξει.
1: Έκανα, δεν είχα βρει πολύ ωραίες ντομάτες. Είχα κάνει και ένα γεμιστό κολοκύθι μου μόνο με ότι βγήκε αρέσει, πάρα πολύ καλό. Όχι, βγήκε καλό. Βγήκε καλό γιατί ήταν αυτά τα στρογγυλά.
0: Α, τα στρογγυλά και να εκεί.
2: Αυτά τα μεταλλαγμένα. Τι είναι αυτά τα στρογγυλά τα τέτοια, τα κολοκυθάκια. Τι είναι αυτά, καινούρια ποικιλία.
1: Αυτά είπε, όχι, όχι, υπήρχαν πάντα.
2: Υπήρχαν πάντα.
0: Όχι, είναι, υπάρχουν κανονικά. Ναι, Αντρέας Πετρόπουλος είναι παρόν. Καλημέρα σας, κύριε.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να πω πάνω.
0: Ναι, περιμένετε μισό λεπτό να πάω στο έργο και γυρίζω.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε την κλήρωση. Πού είναι τα... οι άνθρωποι εδώ τη κλήρωση?
1: Να το.
2: Εδώ είναι. Εδώ είναι.
0: Εδώ, για άλλα εδώ, για άλλα μέσα. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω πώς γίνεται. Πώς γίνεται?
1: Πώς γίνεται η κλήρωση?
0: Ποιος το πατάει?
2: Α, λοιπόν.
0: Ναι, πού είναι
2: η κλήρωση? Η Γεωργία είναι εδώ, είναι έξω. Εκεί γίνεται η κλήρωση και πατάει το κουμπί. Δεν είναι.
0: Υπάρχει συμβολογράφο και τέτοια αυτό. Δεν ξέρω πώς.
3: Θα
0: μας για άλλατε.
2: Πατήστε κουμπί παρακαλώ.
0: Γράψτε μου το όνομα που,
2: να πατηθεί το
0: που κέρδισε το ταξίδι. Για, τι ταξίδι είναι αυτό ρε εσύ?
2: Το για ταξίδι το... λοιπόν αυτό είναι ένα υπέροχο
0: δεν
2: ταξίδι.
0: Δεν έχω υποστηθεί γιατί δεν θα
2: στην ονειρική Αλσαντία και το μαγευτικό Ρήνο. Στρασβούργο έχει Καλμάρ και όλα τα σχετικά. Κάστρα, γραφικά τοπία, ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, όλα αυτά, ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Αυτό είναι που θα δώσουμε τώρα. Δεν μας έχουν δώσει όνομα ακόμα, μόνο ένα όνομα υπάρχει στην οθόνη μας, Ανδρέας Πετρόπουλος, που είναι στη γραμμή μας.
4: Μάλιστα.
0: Ναι, έλα ρε παιδιά, πού είναι το έργο?
2: Να κάνετε λέει... Να την κάνετε φίλοι να με κληρώσετε. Δεν κληρώνουμε εμείς. Είναι εδώ η Γεωργία η οποία έχει το σύστημα, ελέγχει το σύστημα που είναι αυτόματο. Δεν τραβάμε
0: φατάκια.
2: Ούτε γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και έτσι γίνεται πάντα διαγωνισμός.
0: Ναι.
2: Και η όρη του διαγωνισμού, να πούμε ότι είναι επ' και όλων των διαγωνισμών που κάνουμε, είναι στο site μας. Για να δείτε πώς γίνεται και τι γίνεται.
0: Είναι μέσω εταιρείας και...
2: Αν κρίνουμε λέει από τους πολιτικούς που βλέπουμε, μας γράφει Μαρία Αθηνά, να μπαίνουν αδέκαροι στην πολιτική και να καταλήγουν με μεγάλη περιουσία. Και εγώ αυτό ρε παιδί μου δεν το καταλαβαίνω τάχη.
1: Αυτή είναι η μία
2: μεριά. Πόσοι είναι μερικοί τύποι που μπαίνουν μέσα, γιατί δεν γίνεσαι πλούσιος τώρα με τις βουλευτικές, πώς το λένε, αποδοχές.
1: Τώρα.
2: Γίνεσαι άνετος, είσαι άνετος, αλλά μέχρι εκεί, γιατί έχει και κεράσματα, έχει και έξοδα το να είσαι βουλευτής.
1: Έχει μειωθεί πάρα πολύ ο μισθός τους. Έχουν μειωθεί. Τα προνόμια που υπήρχαν παλιά.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν τους λυπάσαι, αλλά πλούσιος δεν γίνεσαι. Ναι.
1: Αλλά υπάρχει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι βουλευτή θέλεις? Τι πολιτικό προσωπικό θέλεις? Θέλεις ένα πολιτικό προσωπικό να είναι με το χέρι έτσι ή
2: εγώ
1: με το
2: θέλω
1: χέρι
2: να
1: τσέπη?
2: Είναι όλοι καλοπληρωμένοι.
0: Μισό λεπτό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον νικητή του διαγωνισμού που είναι για ένα ταξίδι.
2: Για ένα ταξίδι στην Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο.
0: Για πόσες μέρες είναι αυτό?
2: Για πόσες μέρες είναι αυτό, νομίζω είναι.
0: Για μια εβδομάδα είναι.
2: Για μια εβδομάδα είναι. Από το Versus Travel και είναι ο τυχερός Αθανάσης Ιωσάκη Λαρόπουλος, είναι ο νικητής. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κερδίσατε σε αυτό το διαγωνισμό, κερδίσατε αυτό το ταξίδι. Ελπίζω να πάτε.
2: Το οποίο το ζηλεύουμε όλοι, πρέπει να σας πούμε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα πάτε μόνος, όχι, με παρέα θα πάτε. Για
5: όχι, όχι, με παρέα, με παρέα.
0: Με παρέα, ωραία.
2: Είναι
0: να
2: καλή
0: πάτε.
2: Παρέα.
0: Είναι καλή. Είναι για δύο άτομα. Η αξία είναι 2.600 ευρώ. Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean και αποσκευή κατά άτομα. 6 διανυκτερεύσεις, 3 στο Στρασβούργο και 2 στη Χαϊδεβέργη. Σε τετράστρα ξενοδοχεία με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο. Μεταφορές και ξαναγίνεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια. Όλοι οι φόροι πληρωμένοι. Να περάσετε ευχάριστα, κύριε Σακελαρόπουλε, και να, όταν γυρίσετε να μας πείτε τις εντυπώσεις σας. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Σακελαρόπουλος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος κέρδισε το ταξίδι. Ωραία θα περάσει.
2: Πολύ ωραία.
0: Έχει ναι, καλή ναι, παρέα. Είδες προς το πέντε. Ναι, αμίσου λέει.
2: Γιατί σε αυτά άμα πας με μάπα παρέα.
0: Πάω με το Μετρόπουλο ταξίδι. Τι να μου βγάλει την ψυχή με το Λένι και το Στάλιν καθόλου.
2: Μπορώ να σας κλείσω ένα που να είναι. Να είναι Μόσχα, Κρεμλίνο. Ανδρέα.
4: Όχι.
2: Κρεμλίνο τουρ.
4: Ιταλία.
0: Ναι. Α, εκεί εντάξει, ας θα σε πάω εγώ εκεί.
4: Θα είναι πολιτικό ταξίδι.
2: Θα είναι τα βήματα των Ερυθρών Ταξιαρχείων. Θα
1: σας πάω στη Μύκονο.
0: Όχι, όχι. Να σου πω κάτι. Η Ιταλία είναι ένας ιδανικός τρόπος να πάει. Ρέση, σου είπα 50 φορές Γιάννη μου, γράψε μας αυτό το πανηγύρι πότε είναι ρε μεγάλε.
2: Στο σουλάρι βράδυ... και στο σουλάρι. Πότε είναι στο σουλάρι? Ώρα και μέρα. Και ώρα θέλεις ναι. Εσύ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Να πας, αλλά το θέμα είναι ότι ναι. Να πάμε στο σουλάρι. Αλλά το θέμα είναι πότε θα πάμε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρέπει να μας το πεις ποτέ. Είναι Γιάννη, 70 φορές στο έχω πει. Έτσι, το βραδάκι είναι. Το βραδάκι, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, εδώ γελάνε με διάφορα. Η μοίρα μου αυτή. Μας έγραψε ένα πολύ αξιόλογο μήνυμα με πολιτικό περιεχόμενο ο Γιώργος Ευγενίδης. Την πολυθήση όταν έρθεις. Λοιπόν, θέλουμε πρωθυπουργό τον Ανδρέα Πετρόπουλο, λέει ο Αντώνης Ανδρέου. Τ' άκουσες?
2: Τελείωσα.
4: Ώρα ήτανε.
1: Είναι δίκαιο έφτασε, να γίνει πράξη.
0: Έφτασε η στιγμή σου.
4: Βέβαια.
0: Εντάξει, για να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία. Αναλαμβάνεις τις τύχες της χώρας.
4: Δηλαδή πόσο καιρό θα περιμένω ακόμα?
0: Μα τώρα έλεος δηλαδή. Εντάξει, έχουν γίνει ένα σωρό. Δεν μου λες.
4: Ναι.
0: Έχεις πληροφορίες εσύ που το πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα από εδώ και πέρα, που πώς θα κινηθεί το σύστημα εκεί? Έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την αριστερά, το λέω, δηλαδή δεν είναι ότι θα κερδίσουν, αλλά
4: χθες το απόγευμα μίλησε στην εκπομπή ο Μπουλέκος, ο Γιάννης ο Μπουλέκος,
0: το ξέρω,
4: ο οποίος ήταν άνθρωπος, πώς να το πω, μέχρι πριν από λίγο καιρό ευθυγραμμιζόταν πλήρως με
0: τον Φάμελο. Ναι.
4: Το Φάμελο.
0: Ναι.
4: Ο οποίος είπε ότι εδώ δεν θέλουμε να αλλάξουμε ηγεσία. Βέβαια πρέπει να απολογηθεί για κάποια λάθη, να το πω έτσι, να γίνει ένας απολογισμός, είπε, της ηγεσίας για το τελευταίο μήνα που περιμένοντας με όλη αυτή τη διαδικασία κάποια απάντηση έπεσε ακόμα πιο πολύ στα ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ότι δεν είναι κρίση προσώπων εδώ πέρα, είναι κρίση πολιτικής, δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε πολιτική, και είπε ότι είναι αυτονόητο, θα είμαστε ως κόμμα σε εκλογές.
0: Ναι, εντάξει, άρα λοιπόν τώρα αποφασίσανε προφανώς να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως είδες, θυμάσαι η συνέντευξη τι είπε ο κύριος Φώτης Κουβέλης, ότι αν αλλάξουμε ηγεσία τώρα υπάρχει κίνδυνος διάσπασης.
4: Μα φυσικά.
0: Έτσι.
4: Μα με το που είπε, που τέθηκε θέμα από τον Μπολάκη,
0: ναι,
4: βγήκε και διαφώνησε, αν δεν κάνω λάθος, η Δούρου, και πήρε και μια έτσι κάπως ενδιάμεση θέση ο Παπάς.
0: Ο Παπάς δηλαδή έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της συλλογικής ηγεσίας.
4: Ναι, δηλαδή.
0: Δεν πάει αυτό όμως τώρα, συλλογική ηγεσία, καταστροφή τώρα. Δεν είναι, εντάξει.
4: Δεν γίνεται.
1: Είναι σαν τη συνεταιριστική εφημερίδα που λέμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δεν γίνεται. Εντάξει.
4: Είναι σαν να έρθω εγώ και να σου πω να κάνουμε συλλογική ηγεσία στον Αλφα.
0: Μπορεί, έλα να αναλάβεις εσύ να γλιτώσω εγώ. Και άμα βγάλεις άκρη, πρέπει να με χτίσει. Έλα να φτιάξεις το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου με τις άδειες του καλοκαιριού.
4: Ναι.
0: Και άμα στο δώσω λευκό εγώ, και έλα βγάλε άκριση.
4: Εντάξει.
0: Θα πας σε τρεις γιατρούς. Καρδιολόγος, παθολόγος, ψυχολόγος. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Υπάρχει και η τακτική Στάλιν.
0: Εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι. Εντάξει, αλλά. Κοίταξε, υπάρχουν στη διοίκηση διάφορα μοντέλα. Το ελληνικό μοντέλο που εφαρμόζω εγώ τσακώνεσαι για να μην τον διώξεις. Γίνεσαι μαλλιά κουβάρια. Το αμερικάνικο μοντέλο
2: δεν
0: λες τίποτα και την άλλη μέρα ψάχνει για δουλειά. Δεν μ' αρέσει με αυτό. Δεν έχω απολύσει ποτέ κανέναν άνθρωπο όπου διοίκησα.
2: Υπάρχει και ένα άλλο πολύ καλό. Αφήνει τα πράγματα φυσικά. Τι λες, γιατί τσακωθήκατε?
0: Όχι, δεν πάει.
2: Γιατί ρε παιδιά, υπάρχει πρόβλημα.
0: Αυτό είναι εντάξει, τώρα είναι εντάξει. Okay, είναι.
2: Αυτό είναι το βρετανικό. Μάλιστα.
0: Η λέξη που ρωτάς, Γιάννη, να μ' άφησε, είναι μαλάκας. Ή τρόμπας είναι, κατάλαβες.
1: Είναι και ο τροποδέοντας.
0: Ζητάει ο λαός να ψηφίσει Μπουλέκο. Δεν μας λυπάστε, μου λέει ένας φίλος. Μπουλέκος είναι πάρα πολύ καλός. Έχω μάθει ότι ήταν πολύ καλός, δεν ξέρω αν το ξέρεις, Ανδρέα, στο χόκι επιπάγου.
1: Ποιος?
4: Έπεσε εκεί.
0: Εγώ έτσι έχω ακούσει, ότι ήταν καλός στο χόκι επιπάγου. Έτσι σας πλήρωσε που σας χρωστάγανε?
4: Δεν ξέρω,
0: δεν ξέρεις αν πληρωθήκες από την Αυγή, ρε.
4: Κοίταξε, στο χόκι εκεί δεν παίζουμε χόκι.
1: Δεν είναι στο πάγκο, είναι στο χόρτο.
4: Παίζουμε βόλεϊ.
3: Στον πάγο. Βόλεϊ πάγου.
0: Να σε δω με πατίνια και τι στον κόσμο. Ανδρέα, σου αφιέρωσα ένα τραγούδι, μ' αφήνεις?
4: Βεβαίως.
0: Θα σ' αρέσει πολύ.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Νίκος Ξυλούρης, αυτό είναι το μεγάλο μας τσίρκο. Το μεγάλο μας τσίρκο μοιάζει και τώρα δηλαδή, γι' αυτό το έβαλα, Ανδρέα, αυτή την αίσθηση έχω, ότι πρόκειται περί μεγάλου τσίρκου δηλαδή, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ.
1: Έτσι, όταν υπάρχουν θέματα και γεγονότα τα οποία, πώς να το πω, αλλάζουν τα πράγματα, γίνεται ένα μικρό μπάχαλο. Τώρα τσίρκο δεν ξέρω.
0: Με ωραία, λέμε για, έχω δει ακροβασίες, εγώ έχω δει θηριοδαμαστές, κλόουν, όλα τα πάντα. Άμα θες μπορώ να στα ονομάσω κιόλας, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή έχω δει και με σε τεντωμένα σκηνιά, έχω δει πολλά δηλαδή, δεν ακροβάτες, ναι. Δηλαδή επί της ουσίας γίναμε καφενείο δηλαδή, έτσι, για να ξέρω τι συζητάμε.
1: Κοίταξε, όταν υπάρχουν...

0: ασώματος κεφάλι. Περάστε κόσμε, τι βρήκανε στην Αφρική. Καπνίζει, πίνει και
1: πόνο. Τ' άκουσες? Έχω δίκιο δηλαδή. Α, για το σινεμά δεν είπες.
2: Α, λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα μου σινεμά, γιατί μ' αρέσουν όλα τα θερινά σινεμά, αλλά ένα από τα αγαπημένα μου είναι το Cinéfilo Θεή, να πούμε ότι έχει ανοίξει τις πόρτες του με ανανεωμένο, ναι, δεν έχω προλάβει να πάω ακόμα, αλλά θα πάω οπωσδήποτε αυτό το Σαββατοκυριακό.
1: Το φτιάξαμε την αρχή, ναι.
2: Με φανταστικό κυλικείο. Το πιο ωραίο στο κυλικείο στα θερινά σινεμά είναι ότι είσαι στην ουρά, ναι, για να πάρεις το χοντόκι,
1: και
2: γιατί έχει πολύ ωραίο χοντόκι και δεν χάνεις τη συνέχεια της ταινίας. Αυτό είναι. Νομίζω ότι το θερινό σινεμά στη Φίλο Θεή είναι κατάσταση.
1: Είναι κατάσταση.
2: Είναι κατάσταση. Δεν είναι σινεμά.
1: Μου είπε ένας φίλος που πήγε χθες, μου λέει, ήταν κατάμεστο. Γινόταν τις κακομοίρες πρώτη μέρα που άνοιξε. Περιμένανε πάρα πολύ. Μέχρι και η Ακρίτα που είχε πάρει τηλεφωνία, θα γίνει, θα άνοιξε αυτό το σινεμά. Έχει πληροφορίε. Πάρε το, δεν
2: ανοίξατε. Όπου και να μένετε, πρέπει. Από πότε είναι αυτό? Αυτό είναι από τη δεκαετία.
1: Είναι παλιό, αλλά το φτιάξανε από την αρχή τώρα.
2: Από το 50 είναι.
1: Ναι, αλλά το φτιάξανε από την αρχή.
2: Του κάνανε
1: facelifting. Ναι, γιατί ήταν χάλια και το κηλικείο από την αρχή, από ό,τι είδα δηλαδή.
2: Να πάτε οπωσδήποτε.
1: Χοντόκ, ναι. Διάβασα, έχει χοντόκ, έχει πίτσα, έχει όλα τα ποτά, έχει μπύρες, έχει τούτο, έχει τάλο.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι πολύ ωραίο.
2: Κοίταξε, πας για την ταινία, αν η ταινία δεν είναι του γούστου σου, πας για το κυλικείο.
1: Για το κυλικείο,
2: για το,
1: ναι,
2: χοντόκ,
1: ναι.
2: Οπότε...
1: Κάτσε και το χαβαλέ.
2: Και μετά μπορείς να αρέσει και η ταινία.
1: Ναι, ναι. Παίζουν μια ταινία, είδα, διάβαζα, ναι, αυτή που κάποιος ήταν ο Νάσης, κάτι, πώς λέγεται.
2: Α, ωραία, κάτσε απάντησα.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω κι εγώ, δεν είμαι ειδικός, πάμε σε διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
8: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
9: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
10: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
8: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
11: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
8: Τα λόγια είναι φτωχά.
12: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
13: Αλήθειες με τη Ζήνα.
8: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
13: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, πού βαδίζουμε, κύριε? Πού βαδίζουμε, θέλω να μου πεις.
2: Κοίταξε, βασικά βαδίζουμε προς διακοπές. Είναι ο μήνας των διακοπών.
1: Ναι.
2: Ο Ιούλιος, έτσι. Ο μισός, τέλος πάντων.
3: Έχουμε όλοι γενέθλια.
2: Ναι. Έχεις γενέθλια?
3: Εντάξει, 26 Ιουλίου. 17 τα παιδιά μου.
2: Προηγούμε.
3: Προηγήσε, το ξέρω, γι' αυτό σου λέω.
2: Ναι.
3: Πότε έχεις, πες, θα κεράσεις, δεν θα την κλειτώσεις έτσι.
2: Εννοείται.
3: Ναι.
2: Εννοείται.
3: Πες πότε έχεις, δεν το λέει.
2: Ναι.
3: Πότε έχεις.
2: Τα γενέθλια 14 Ιουλίου με την Γαλλική Επανάσταση μαζί.
4: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Γι' αυτό έχεις έτσι.
2: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω, όχι. Εντάξει.
2: Τι, όχι.
1: Εντάξει, ό,τι και να κάνεις, δεν ξαναγίνεται η Γαλλική Επανάσταση μια φορά. Τώρα, όσο και να αγωνιστείς, εκεί θα μείνουμε. Άλλωστε, η Γαλλική Επανάσταση κανονικά δεν πρέπει να σε εκφράζει.
2: Γιατί?
1: Διότι η Γαλλική Επανάσταση δεν κάνει αστική τάξη, δεν είναι να κάνει το προλεταριάτο.
2: Τώρα.
1: Όχι τώρα. Δεν έχει τώρα.
2: Η Επανάσταση είναι τα θεμέλια και αργότερα ήρθε και η Οκτωβριανή.
1: Δηλαδή, καμία σχέση δεν έχουν. Καμία σχέση.
2: Επαναστάσεις, πώς να κάνουμε, κάθε μέρα δεν γίνεται επανάσταση.
1: Δεν έχουν. Μου κάνει εντύπωση τώρα, θέλω να τσακωθούμε λίγο.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Βεβαίως, γιατί είναι η ώρα μας. Λοιπόν, διαβάζω πολλούς ότι πάμε στην κούβα που έχει κάνει το μεγάλο επίτευγμα της δημοκρατίας. Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που να πιστεύουν ότι έχει πετύχει αυτό το καθεστώς?
2: Λοιπόν.
1: Έχεις δει βίντεο από την κούβα? Έχεις δει τι γίνεται με την Πορνεία, έχεις δει με τη Βρώμα, με τους δρόμους, εκτός
4: με
1: από
4: το περίφημο σύστημα υγείας, το οποίο είναι, αφού οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν βασικά πράγματα. Τώρα ο Ομπάμα το άνοιξε κάπως και τους
1: προεδρίες Ομπάμα. Να μας πει ο Ανδρέας τώρα.
2: Εγώ δεν δέχομαι ότι υπάρχει αυτή η εικόνα στην Κούβα. Η Κούβα πριν την Επανάσταση ήταν ένα τέλειο το καζίνο και ένα τέλειο το πορνείο.
1: Και τώρα το ίδιο είναι.
2: Προσπάθησε ο μεγάλος Φιντέλ και ανέλαβε, η Κούβα πραγματικά αντιμετώπισε τις ανάγκες των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
2: Έχει πολλά πανεπιστήμια ιατρικής, μια σειρά τέτοια πράγματα, έχει ανθρώπους που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή και έχει επιτεύγματα κτλ.
1: Έχεις καταλάβει τι συμβαίνει στην Κούβα, έχεις χάσει επεισόδια που φαίνεται.
2: Γι' αυτό σου πάνε τσακωθούν εδώ και 5 χρόνια, να μην έχει πετρέλαιο. Να μην μπορεί. Εδώ δεν είχε να πάρουν μπρος τα αυτοκίνητα τα ασθενοφόρα.
4: Αυτή είναι. Έχω ανοίξει μερικές εικόνες του συστήματος.
2: Δεν είναι παράδεισος. Ούτε σοσιαλιστικός, ούτε άλλος παράδεισος η Κούβα. Η Κούβα όμως.
1: Είναι για γέλια.
4: Μπορεί μια χώρα σε αυτή την κατάσταση.
1: Πήγανε εκεί άσχετοι άνθρωποι και σηκώσανε δύο βίντεο. Τα οποία τα είδα στο διαδίκτυο.
2: Ναι.
1: Άμα δείτε, ρε παιδιά, όχι τη βιτρίνα στην Αβάνα, έτσι, όχι τη βιτρίνα, πας πιο έξω, στις συνοικίες.
2: Ναι.
1: Δεν, η πορνεία δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα που συμβαίνει.
3: Η πορνεία είναι βασική πηγή εισοδήματος. Έχει πολλές μορφές. Μάλιστα, σε ορισμένες μορφές είναι και traditional, παραδοσιακό. Δηλαδή μπαίνει σε ένα τύπο παραδοσιακή μορφή.
4: Επίσης, να πω κάτι άλλο. Ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μπορούμε να μιλάμε για ιδεολογίες, να τα συνεχίζουμε. Όταν υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Έτσι, πολύ ωραίες.
1: Μέρες, τι πολύ ωραίες.
4: Που είναι και ένδειξη που είναι τα πράγματα μπάχαλο. Γιατί αυτές είναι οι πρώτες ελλείψεις και τα πρώτα σοβαρά προβλήματα. Πώς να είναι η κατάσταση καλή? Έχεις γνωρίσει κουβανί? Υπάρχουν κουβανί στην Ελλάδα, παιδιά, το ξέρετε πολύ. Έναν ξέρω εγώ που είναι, δουλεύει σε ένα κομμωτήριο, ένα παιδί μου, έχει πει και πώς ήρθε. Γιατί τους επέτρεπαν μόνο να πάνε στην Ρωσία.
1: Ναι.
4: Τώρα, πριν από λίγα χρόνια ήρθε, δουλεύει και στη Μύκονο κάποια χρόνια. Μου λέει δεν αντεχόταν η κατάσταση εκεί. Είναι
3: πιο
4: αυτή.
3: Παλιά, δεκαετία 80-90, πήγαινες, μπορούσες να πας Κούβα, μέσω Μόσχας πήγαινες.
4: Ναι, όχι,
3: με αεροφλότ.
4: Και τους ίδιους και τους Κουβανούς δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν εύκολα. Για να έρθει αυτός να δουλέψει εδώ που είναι κομμωτής, έπρεπε να πάει να μείνει στη Ρωσία και δεν ξέρω πώς, να έρθει εδώ και δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν θέλει να επιστρέψει δηλαδή.
3: Πού να επιστρέψει, δεν είναι
4: ούτε,
3: τώρα
4: ούτε στην Ελλάδα είναι ευχαριστημένος. Καλύτερα μου λέει ήμουνα στη Ρωσία, γιατί είχαν πιο πολλά λεφτά, μου λέει, στα κομμωτήρια εκεί. Γινόταν χαμός. Αλλά δεν θέλουν οι άνθρωποι να. Δεν περνάνε καλά. Εντάξει, τώρα μην έχουμε τέτοιες αυταπάτες.
3: Όχι, ναι, τώρα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω
4: τι
3: θα.
4: Μπορεί η ιδέα της Επανάστασης να είναι πολύ ρομαντική και πολύ καλή.
1: Ο Τσε Γκεβάρα, ο οποίος ήταν και υπουργός εκεί.
4: Ναι.
1: Ήταν ρατσιστής, μεγάλος. Είχε στρατόπεδο για τους γκέι, το ξέρεις αυτό, έτσι.
3: Όχι, αυτό
1: είναι. Βέβαια, ναι, τι, πώς να το. Είναι γνωστά αυτά.
3: Πάντως δεν είχα ποτέ αφήσει.
1: Εντάξει τώρα. Όχι,
4: και, τώρα είχα, τα...
1: και μάλιστα μπήκε ο πατέρας μια φορά στο δωματιό μου που είναι πιτσιρικά στο γυμνάσιο. Είχαμε τον Μπερέ, το μεταναστέρι. Μου λέει, τι είναι αυτό, ρε, μου λέει. Του λέω ένα αρχιμαντρίτη, του λέω πάτε πατέρα, ένα αρχιμαντρίτη φίλο μου. Πάει στη μάνα μου, πατέρα, το οποίο θέλει να γίνει παπά τη.
4: Άλλο πρόβλημα.
1: Τι έχουμε ζήσει.
2: Μην από τώρα κάτι.
1: Έλα, ρε.
2: Τρέπετε, αν εγώ τελειώσω το βράδυ την εκπομπή,
4: ναι.
2: Πάω και παρκάρω ένα στενό κάτω από το Εθνικό Θέατρο και τραβήξω βίντεο,
1: ναι.
2: Το δώσω σε ένα φίλο μου και το ανεβάσει και πει, αυτή είναι η Αθήνα.
1: Ναι, αυτή είναι, ναι, γιατί δεν είναι. Είναι και αυτή η Αθήνα.
2: Είναι αδικό την Αθήνα.
1: Είναι και, όχι, δεν την αδικείς.
2: Είναι και αυτό.
1: Δεν την αδικείς, είναι και αυτό που είδες και αυτό που τράβηξα εγώ. Με τη σύριγγε στα μπράτσα, έχω βίντεο που έχω τραβήξει στο κέντρο της Αθήνας, το ντράπηκα να το δημοσιοποιήσω, σου μιλάω ειλικρινά, για τους ανθρώπους αυτούς δηλαδή.
4: Για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτών.
1: Για τους ανθρώπους δεν το έκανα, όχι, και το στείλα στον Πρωθυπουργό. Το στείλα, το λέω δημόσια, το λέω πρώτη φορά. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται στην Αθήνα, βεβαίως έχεις δίκιο και βεβαίως είναι αυτή, και αυτή η Αθήνα. Και η Πορνεία που εκεί που ήταν παλιά το χρηματιστήριο.
3: Σοφοκλέους.
1: Σοφοκλέους, γιατί δεν είναι.
3: Ευρυπίδο από
1: Ευρυπίδο,
3: κάτω.
1: Ευρυπίδο, επειδή δεν είναι.
3: Επειδή υπάρχουν τα μαγαζιά μπροστά.
1: Επειδή και μπροστά είναι η βιτρίνα της Πράντα, ναι, ναι, και της Louis Vuitton, από δύο τετράγωνα που πιο κάτω γίνεται χαμός.
4: Είναι τραγικό.
1: Γιατί
4: είναι.
1: Δεν είναι τραγικό αυτό. Ποιο σου είπε ότι το υποστηρίζω εγώ αυτό, ρε Αντρέα.
4: Ολόκληρα στενά γύρω από την Ομόνοια που με την ανοχή της αστυνομίας, γιατί δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε πουθενά. Είναι και κάθε φορά
1: ανενές. Άκου, Αντρέα, βράδυ είμαι στο αυτοκίνητό μου, οδηγώ. Είμαστε τέσσερι άνθρωποι μέσα. Και πέντε είμαστε. Και κατεβαίνουμε αυτόν τον δρόμο που συχνάζουν αυτές οι κοπέλες που ζητάνε χρήματα.
3: Εκεί έχει ξεφύγει το θέμα, να ξέρει.
1: Πρόσεξε. Παιδιά, αυτό που έζησα. Δεν σας το λέω και ανατριχιάζω στην κυριολεξία.
3: Είναι ανατριχιαστικό.
1: Ανεβήκανε πάνω στο καπό.
3: Στο καπό. Το
1: εξδύε,
3: ναι.
1: Πάνω στο καπό του αυτοκινήτου. Δεν λέω τι λέγανε. Ναι, γιατί δεν μου επιτρέπεται να το πω. Αλλά δεν μπορείς να διανοηθείς.
3: Ανεβαίνουν πάνω στο καπό.
1: Κανένας δεν έχει λάβει μέτρα γι' αυτό. Okay. Άκουστε τι απάντηση μου είπε. Όχι τώρα και παλιότερα και διαχρονική είναι η απάντηση αυτή. Αντρέα, άκου.
2: Ναι.
1: Θα τους πάρουμε από εκεί, αλλά κάπου αλλού θα πάνε.
3: Αυτό λένε.
1: Μα είναι τώρα απάντηση αυτή, ρε.
3: Όχι.
1: Είναι απάντηση του κράτους.
3: Δεν έγινε το ίδιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θυμάσαι που ήταν το κέντρο, ήταν λαμπίκο καθρέφτης και ξαφνικά είχαν εξαφανιστεί. Τους είχαν εξαφανίσει. Πού είχαν πάει.
1: Ναι.
4: Και δεν νομίζω πάντως, όλα αυτά ισχύουν και είναι τραγικά τα πράγματα και για την Ομόνοια και όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι καμία
1: 28,
4: ευρωπαϊκή χώρα και οι συνθήκες σε μια ευρωπαϊκή χώρα μπορούν να συγκριθούν τώρα με την Κούβα.
3: Όχι, δεν γίνεται δηλαδή σύγκριση. Απλώς όμως εκεί αυτό που είπε Στάκη, και είναι τεράστιο το θέμα. Διότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι φαντάσματα. Είναι φαντάσματα.
1: Ναι, τώρα άστο, τώρα και αυτό, που έζησα εκείνο το βράδυ, ναι, το είχα ξαναδεί εγώ.
3: Είναι ξεφτελιστικό. Είναι για 5 ευρώ και 10 μιλάμε τώρα. Βγαίνουν
1: 5 ευρώ, ρε,
3: 5 ευρώ.
1: Τώρα
3: 5 ευρώ και 10
1: δηλαδή,
3: σου λέω τώρα. Ναι,
1: πάρτε ρε παιδιά αυτού του ανθρώπου, ταΐστε του, βάλτε του κάπου.
4: Μην βάλετε είναι... άλλη παράμετρο, την παράμετρο του αν είναι ενήλικα αυτά τα
1: πράγματα.
4: Άστο τώρα, γιατί μιλάμε για τραγικό δράμα.
1: Δεν είναι μόνο κοπέλε.
3: Ναι, δεν είναι μόνο κοπέλες. Εγώ δεν το είδα, κρατήθηκα. Ναι, εντάξει.
1: Και είδα κάποιους να σταματάνε για να φορτώνουν.
3: Αυτό είναι το τραγικό, το τρελό. Δηλαδή, λες
1: και λέμε πάμε να φύγουμε με 1000 γιατί δεν γινόταν. Δεν το αντέξαμε δηλαδή ψυχολογικά. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα κλείνοντας, Αντρέα, με ένα τραγούδι για τα θερινά τα σινεμά που τόσο τα αγαπάμε. Είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν αλλού θερινά σινεμά.
4: Υπάρχουν και στη Σικελία νομίζω μερικά, είναι, νότο, και το, ναι, είναι και η ταινία γνωστή και από την Ελλάδα και από την Ιταλία.
1: Σινεμά Παράδεισος αυτή,
4: μπράβο, ναι. Έχουν μάθει και οι υπόλοιποι και μέσα στη Νέα Υόρκη βλέπεις πλέον θερινό σινεμά.
1: Πάρα πολύ ωραία για το σινεμά στη Νέα Φιλοθέη τώρα.
4: Στη
1: Φιλοθέη. Όχι την Νέα,
4: μην μου μπερδεύει το σινεμά.
1: Στην πλατεία Δροσοπούλου. Στην πλατεία Δροσοπούλου. Έλα.
5: Τα που περνούν
1: που δεν θα ξαναρθούν. Δεν θα ξαναρθούν τα νιάτα, Ανδρέα. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα ώρα 9 και εδώ.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 50. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
5: Στο κάδρο των ερευνών και τέταρτο άτομο. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Δήλωσε σε συνέντευξή του σε ιστοσελίδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε πως δεν έχουμε περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας, δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέπτεται αυτήν την ώρα το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. 24ωρη επεργία των αυτεργατών στη Ραφίνα παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε την κινητοποίηση ως παράνομη. Η συμμετοχή των πληρωμάτων είναι καθολική και κανένα πλοίο δεν πρόκειται να αναχωρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της 24ωρης κινητοποίησης, δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, Αντώνης Δελακογιώργος. Οι συγκεντρωμένοι στη Ραφίνα ναυτεργάτες διαμαρτύρονται για την ασφάλεια στο λιμάνι, καθώς όπως υπογραμμίζουν, οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Τα δρομολόγια της Seajets προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Ναξό εκτελούνται εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου. Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν την Τετάρτη στον Εύρο, καθώς επιχείρησαν να περάσουν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Νέα παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει πως είναι παράλογο η Ουάσιγκτον να συνεχίζει σε αυτή τη μονόπλευρη πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία, σημειώνοντας πως δεν ήταν εκεί για εμάς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε πως η χώρα του επομίζεται δυσανάλογο οικονομικό βάρος για την άμυνα του ΝΑΤΟ, χωρίς όπως αναφέρει να αποκομίζει ουσιαστικά ωφέλη, και συμπληρώνει πως είναι γελίο ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ. Η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, ανέφερε η πρέσβυρα των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, στη δεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε χθες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ είναι στρατηγικής φύσης και πρέπει να καθοδηγούνται από το αμοιβαίο όφελος, δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Ενώ μεγάλο μέρος της Ευρώπης γυρίζει την πλάτη στο κίνημα Μάγκα, η Ελλάδα ενισχύει τη σχέση της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, σημειώνει ο κύριος Τσίπρας. Καταλογίζει στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υπερβολικές παραχωρήσεις και τον κατηγορεί πως ακολουθεί μια πολιτική λευκών επιταγών και αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος Άγγλος, ο οποίος τα ξημερώματα έπεσε από μπαλκόνι πρώτη ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, που αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε το λεγόμενο ελληνικό FBI στο Ζεφύρι. Πρόκειται για μέλη κυκλώματος, σύμφωνα με την αστυνομία, που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενα τους λογιστές και τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, αποκομίζοντας ποσά άνω του 1.600.000 ευρώ. Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησε στο σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ενός τράπερ, ενός μοντέλου επιχειρηματία, ενός influencer και ακόμη ενός ατόμου για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Αυξημένες πιθανότητες ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών λόγω του ίσχυρου κλιματικού φαινομένου El Niño την περίοδο μεταξύ Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Στη Γαλλία, 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων και ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη με συνθήκες ξηρασίας. Σε κατάσταση συναγερμού μέχρι και τη Δευτέρα, η Πορτογαλία λόγω του κινδύνου δασικών πυρκαγιών εξαιτίας του καύσωνα. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε Αυστραλία-Αίγυπτος για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ. Ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 3 έως 4 αποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι 11 και 7, ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας, είναι Παρασκευή, τελειώνει πρώτη εβδομάδα, μάλλον όχι πρώτη εβδομάδα, τελειώνει πρώτες μέρες του Ιουλίου και έρχεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Γενικώς αυτά είναι Σαββατοκύριακα εξόδων. Έχει αρχίσει κανονικά και με το νόμο το κύμα των αδειούχων. Οι δρόμοι είναι σε γενικώς καλύτερη κατάσταση, θα έλεγα, γιατί έχει αρχίσει να φεύγει ένας κόσμος και όποτε πλησιάζει Σαββατοκύριακο αυτό εντείνεται. Τα εξοχικά δουλεύουν διπλοβάρδια, οι παραλιακές κομοπόλεις ας πούμε που είναι κοντά και στα αστικά κέντρα έχουν πάρα πολύ κόσμο. Ωραία είναι, ευχάριστα είναι, να περάσετε κι εσείς όμορφα. Αν είστε στο αυτοκίνητο και είστε καθοδόν για κάπου ωραία και δροσερά, κάπου που να έχει θάλασσα εννοώ, να το χαρείτε να περάσετε όμορφα. Εμείς εδώ ας κρατήσουμε καλή παρέα κυρίες και κύριοι. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο και ο Τάσος Τάσκαλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια και η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο owner@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Διαβάζοντας σήμερα τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων βλέπω να παίζει πάρα πολύ το θέμα με τις πολυκατοικίες. Όσοι μένετε σε πολυκατοικία πρέπει να έχετε ευνοϊκή συναστρία για να πέσετε σε πολυκατοικία χωρίς μουρλούς όπου δεν σφάζονται όλοι με όλους. Τώρα μην πω μια... Δεν θα το ξεχάσω. Αλλά δεν είναι μουρλή τώρα, εντάξει, εκεί πέρα. Θυμάμαι σαν τώρα, όταν πήγα σε μια πολυκατοικία, το πρώτο βράδυ που έμεινα στο σπίτι, το πρώτο βράδυ, κοιμήθηκα μια Παρασκευή. Σάββατο πρωί, 8.30 ώρα το πρωί, μου χτυπάει το κουδούνι. Λέω, ρε, 8.30 το πρωί, τι γίνεται. Εμφανίζεται μια γειτόνισσα στην πόρτα. Καλοπροαίρετη γενικώς η γυναίκα, όπως απεδείχθη στην πορεία. Αλλά εκείνη την ώρα ήταν φουρκισμένη, γιατί στο γκαράζ που ήταν στενό και για να βγεις, αν δεν ήσουν στις θέσεις που είναι απέναντι από την πόρτα του γκαράζ, πρέπει να πάρεις μία στροφή. Εγώ κάπως είχα το αυτοκίνητό μου με έναν τρόπο. Εγώ είχα μία θέση που ήταν απέναντι από την πόρτα. Είχα βάλει λοιπόν το αυτοκίνητο με έναν τρόπο που προεξήχε ο προφυλακτήρας ο μπροστά, όπου πράγματι δυσχέραινε το να πάρει στροφή κάποιος που ερχόταν από μέσα. Αλλά μιλάμε, δεν είναι ότι δεν μπορούσες να στρίψεις. Πράγματι, σε δυσχέραινε. Και καταλαβαίνω ότι άμα δεν είσαι και πολύ καλός οδηγός, σε δυσχέραινε περισσότερο. Αλλά δεν είναι ότι εμπόδιζα. Δεν μπορούσε να στρίψει, μπλόκαρα όλη τη διαδικασία. Είδε και μου χτύπησε άλλο το κουδούνι 8.30 ώρα το πρωί, για να μου πει τον πόνο της. Να μετακινήσω το αυτοκίνητο. Και σηκώθηκα εγώ μαλλιοκούβαρα τώρα εκείνη την ώρα με την τζίμπλα στο μάτι όπως ήμουν αναμαλιασμένος. Να βάλω το αυτοκίνητο. Δηλαδή μπήκα στο αυτοκίνητο. Έκανα ένα εκατοστό πιο πίσω και βγήκα από το αυτοκίνητο για να βγει η κυρία να πάει για ψώνια 8.30 το πρωί του Σαββάτου. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί σήμερα βλέπω και στην πρώτη σελίδα των νέων και στην πρώτη σελίδα της καθημερινής τις πληροφορίες. Για τις αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των πολυκατοικιών μετά από σχεδόν έναν αιώνα, κυρίες και κύριοι, είναι ο νέος κώδικας για τη λειτουργία των πολυκατοικιών. 97 χρόνια πέρασαν από τότε που θεσπίστηκε ο νόμος, το Εθνοσωτήριον 1929, παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Αλλάζει ο νόμος, μάλλον αλλάζει το δίκαιο της συνιδιοκτησίας στην πραγματικότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο προσπαθεί να αντικαταστήσει ένα πολυδέδαλο και κατακερματισμένο νομοθετικό πλαίσιο με έναν ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώνει όλους τους κανόνες για τη συνιδιοκτησία και θα προσαρμόζει το δίκαιο βεβαίως ανάγκες που έχει η σύγχρονη ελληνική πολυκατοικία. Κάποια παραδείγματα, ας πούμε, λήψη λέει αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για τα

τα οποία είναι, εννοώ πολυκατοικίες οικοδομές, που είναι κάπως παλαιότερες, όχι δραματικά παλαιότερες όμως, μπορεί να μιλάμε για μια πολυκατοικία 15 ετίας ή και 20 ετίας, έχουν κουφώματα τα οποία εντάξει, είναι ακατάλληλα για τις παρούσες καιρικές συνθήκες ή για τις πολύ ακραίες ζέστες, για το φαινόμενο της παρατεταμένης ζέστησης του καύσωνα. Γιατί να μην κάνουμε το έργο? Λοιπόν, θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του διαχειριστή. Σωστό. Ειδική διαδικασία για ίσπραξη κοινοχρήστων. Αυτό θέλω να το δω γιατί δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι προβλέπετε. Αλλά και δυνατότητα κατάτμησης ή συνένωσης μεγάλων διαμερισμάτων. Εδώ επίσης θα γίνει η πάρτι. Λοιπόν, ο νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι προφανές ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Από την επόμενη εβδομάδα θα επιδιώξουμε να το χαρτογραφήσουμε αυτό το πράγμα λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι είναι μια σοβαρή προσπάθεια αυτή που πάει να γίνει, όπως έγινε με το κληρονομικό δίκαιο, που το κληρονομικό δίκαιο συζητήθηκε πάρα πολύ και ενδιέφερε πάρα πολύ, παρότι δεν ήταν, ας πούμε, το πρώτο θέμα της ειδησιογραφίας. Αφορούσε όμως όλους, γιατί όλοι θα βρεθούμε αντιμέτωποι κάποια στιγμή στη ζωή με τον θάνατο ενός συγγενικού μας προσώπου που αφήνει εκκρεμότητες ή που δεν αφήνει εκκρεμότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να ρυθμιστούν μία σειρά ζητημάτων. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε τραγούδι, έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, γιατί το πρωί που ερχόμουν και οδηγούσα άκουγα εδώ τη συζήτηση με τον Ανδρέα Πετρόπουλο, οπότε ακούω αυτές τις φοβερές συζητήσεις, γιατί εδώ λύνουμε κάθε μέρα στον Alpha Radio το μέλλον της αριστεράς. Αναλύουμε. Θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα βγει εκτός βουλής. Θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άκου τώρα εδώ τρέλα έτσι. Είναι τρεις άνθρωποι. Τρεις άνθρωποι. Ο Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς. Και ο καθένας έχει μια διαφορετική προσέγγιση για το τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή αυτοί συμφωνούν ότι ο Φάμελος παίζει μπουζούκι, να το πω έτσι. Ο Πολάκης που είναι και ψώνιο, θέλει να, ψώνιο, πολιτικά ψώνιο, θέλει να γίνει αρχηγός. Αυτό έχει στο μυαλό του ο άνθρωπος. Θέλει να γίνει αρχηγός. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Παπάς θέλει αυτό που έχουν, αυτό που έχει η γερμανική Die Linke, ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, γιατί σου λέει εγώ μόνος μου είναι λίγο δύσκολο, αλλά γιατί να μην είμαι κι εγώ ο κουμανταδόρος. Και η κυρία Δούρου έχει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση που οφείλω να πω, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποια είναι, πέρα από το ότι πρέπει να τελειώνει η συζήτηση περί της αυτονόμου καθόλου του ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα πρόγραμμα, με ποιον αρχηγό δεν ξέρω, αλλά αυτά τα λύσει η ζωή. Τώρα, αν πιστεύουν ότι αυτό ενδιαφέρει κανέναν άνθρωπο, ενδιαφέρει μόνο τους ίδιους. Θα φύγει ενδεχομένως σήμερα, άντε τη Δευτέρα, γιατί είναι και Σαββατοκύριακο τώρα που έρχεται, ο κύριος Ζαχαριάδης. Χτες εγώ βρήκα δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη δεξίωση της Αμερικανικής Πρεσβείας, οι οποίοι μου είπαν θα φύγουμε, βεβαίως θα φύγουμε. Διότι αυτοί δεν εξαρτούν την απόφασή τους από το αν ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο, διότι αντιλαμβάνονται ότι όποτε και να γίνουν οι εκλογές, που υπάρχει πλέον μια αυξημένη πιθανότητα να γίνουν κανονικά τον Απρίλιο, το επαναλαμβάνει τον Απρίλιο, το Μάρτιο, το Μάιο, δεν ξέρω πότε, το επαναλαμβάνει και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης σε μια συνέντευξη που παραχωρεί στο Liberal. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι αυτοί είναι αποφασισμένοι να αποχωρήσουν. Απλά δεν θα το κάνουν τώρα, Ιούλιο και Αύγουστο, που είναι παχές οι μύγες, γιατί κανένας δεν θα ασχοληθεί. Από Σεπτέμβριο όμως, σας λέω εγώ, με δύο μίλησα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλοι πέντε. Έξι, που έχουν φύγει στην πραγματικότητα, απλά δεν το ανακοινώνουν ακόμα για λόγους τακτικούς κατά τα φαινόμενα. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επανέρχομαι και πάμε να. Με ρωτάει ο Κωνσταντίνος αν πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα δεχτεί τον Ζαχαριάδη. Ποιον ενδιαφέρει. Το Ζαχαριάδη ενδεχομένως. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα τον δεχτεί, φαντάζομαι. Εντάξει, θα τον δεχτεί. Και ο Τσίπρας κάνει τώρα το βαρύ πεπόνι και λέει: α, εγώ δεν θα δεχτώ, δεν θα κάνω, δεν θα ράνω. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, μια χαρά θα δεχτεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν οργανωμένο κόσμο σε περιοχές που εσύ δεν έχεις οργανωμένο κόσμο. Μην, η πολιτική είναι. Αφήστε τις πολλές ιδεολογίες και τα ιδανικά. Η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Λοιπόν, πριν από λίγο έκανε δηλώσεις έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ο κ. Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος έχασε τη ζωή του από την τρομοκρατική ενέργεια, έτσι όπως απεδείχθη με τα αγκαζάκια στην πιλωτή της πολυκατοικίας που στόχευε την κόρη του, την πολιτεύθυρα της Νέας Δημοκρατίας, την Αφροδίτη Νέστορα. Για πάμε να ακούσουμε τις πρώτες του κουβέντες έξω από το νοσοκομείο.
1: Η αλήθεια είναι πριν 5 χρόνια έχασα την κόρη μου την Ελευθερία. Έφυγε η γυναίκα μου. Μέρα εδώ και ούρλα με η Αφροδίτη. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα κλιματίες. Θελήσα να αφαιρέσουν ζωές. Πώς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν. Για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Εγώ απλώς σας εύχομαι να μην πάθω οι δικές σας οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να σας έχει καλά ο Θεός, να σας προσέχει, αλλά να τις προσέχει προς το καλό, στην καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
0: Τώρα τι να το πεις αυτού του ανθρώπου που έχει χάσει τη γυναίκα του, τι να το πεις αυτού του ανθρώπου. Να πω ότι έχει άδικο, δεν μπορώ να πω ότι έχει άδικο. Λοιπόν, τώρα... Εχθές έκανε και μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας η Νέα Δημοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν μέχρι πρότινος ο κύριος Νέστορας, με μπλουζάκια και το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Βρήκα διάφορους ανόητους οι οποίοι λένε «Και πότε πρόλαβε να οργανωθεί η Νέα Δημοκρατία». Τότε πρόλαβε να οργανωθεί η Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε, εγώ ζήτησα ένα μπλουζάκι, είδα ένα μπλουζάκι που φορούσε ένας φίλος με το πρόσωπο του Γιώργου του Μπαρτζόκα. Και του ζήτησα να πάει στο ίδιο εκτυπωτάδικο που τυπώνει το μπλουζάκι του, να μου κάνει και εμένα ένα. Πήρε πράγματι τηλέφωνο μπροστά μου τον ιδιοκτήτη, του είπε ο ιδιοκτήτης, έλασε 3 ώρες. Δεν μπορούσε, πιστεύετε, ένα οργανωμένο κόμμα να βρει ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη να του πει θέλω 1000 μπλουζάκια με την ίδια στάμπα, δεν σας φοβόμαστε, να βάλεις πάνω σε λευκά μπλουζάκια την ίδια στάμπα και τα θέλω... αύριο το απόγευμα, το οργανώνω σήμερα στις 10 το πρωί και τα θέλω αύριο το απόγευμα στις 5. Αυτά είναι αστιότητες τώρα. Όπως αστιότητες είναι οι κουβέντες περί προβοκάτσιας. Λοιπόν, επειδή το άκουσα από την κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό και είναι πραγματικά. Αχ, είναι πέραν του ορίου της ανθρώπινης κατανόησης αυτό. Θέλω να πω ένα πράγμα μόνο. Η ιστορία αυτή στη Θεσσαλονίκη ήταν ένα. Συμβολικό χτύπημα που επεδίωξαν κάποιοι ηλίθιοι, το οποίο εξελίχθηκε σε έγκλημα. Πήγανε να βάλουν σε μεσαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας χωρίς αστυνομική φύλαξη γκαζάκια για να κάνουν έναν ηλίθιο συμβολισμό, να στείλουν ένα ηλίθιο μήνυμα και τους βγήκε τραγωδία. Τους βγήκε έγκλημα, όχι τραγωδία, έγκλημα τους βγήκε. Τραγωδία είναι το τροχαίο. Τους βγήκε έγκλημα. Σκότωσαν μια γυναίκα που την πήρε η φωτιά και την έκαψε μέσα έξω. Και το οστικό κύμα από την έκρηξη. Δεν ξέρω αν το θέλανε ή δεν το θέλανε, δεν έχει καμία σημασία. Καμία απολύτως σημασία. Και τον Αξαρλιάν τον σκότωσε η 17 Νοέμβρη, δεν ήθελε να σκότωσε τον Αξαρλιάν. Τον Παλαιό Κρασά ήθελε να σκοτώσει με τη ρουκέτα. Αλλά σκότωσε το άλλο το παιδάκι. Τι διαφορά έχει. Θέλω να πω, η εκτέλεση από την πρόθεση. Η πρόθεση ήταν δολοφονική. Όταν βάζει ένα γκαζάκι, και για να τελειώνουμε και με αυτή τη διαβάθμιση, όταν βάζει ένα γκαζάκι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτό μπορεί να σκοτώσει. Δεν υπάρχει light τρομοκρατία και τρομοκρατία extra large. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μάρθα που μου στέλνει μήνυμα στο κινητό. Γεια σου Μάρθα μου. Καλημέρα και στους άλλους φίλους πρωινής παρέας που επικοινωνούν με μηνύματα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Συζητάμε για το κύμα της βίας, για την τρομοκρατία. Περιμένουμε αποτελέσματα από τις αρχές, διότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις σύν το χρόνο για το πόσα πρόσωπα κάνανε αυτά τα χτυπήματα στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα απεδείχθη φωνικό. Σας είπα εχθές ότι είχε προγραμματίσει η Νέα Δημοκρατία μαζί με την ΟΝΕΔ μία συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Καλημέρα, κύριε Σιμόπουλε.
7: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη. Καλημέρα.
0: Ήσταν εκεί, φαντάζομαι.
7: Όχι, ήμουνα στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα είχατε βουλή, συγγνώμη.
7: Είναι ο βουλευτικός εκπρόσωπος, ναι. Έχω πολλές υποχρεώσεις.
0: Ναι, συγγνώμη. Δεν είδα ακριβώς τα πρόσωπα. Αλλά
7: είναι δεδομένη η συμπαράστασή μου προς τη φίλη μου, την Αφροδίτη την Έσορα και τον πατέρα της που τους γνωρίζω πάρα πολύ.
0: Μα είδα μια φωτογραφία πρώτα απ' όλα πριν από μερικές μέρες που είχατε βγάλει σε ένα κοινωνικό κάλεσμα με την Αφροδίτη.
7: Ναι, δεν ήταν κοινωνικό κάλεσμα, ήταν μια εκδήλωση δική της που είχε τη χαρά να με καλέσει και εμένα.
0: Α, πολύ ωραία.
7: Έχουμε μια πολύ καλή σχέση, πολύ ζεστή σχέση με την Αφροδίτη.
0: Τώρα, αυτό το χτύπημα, εσείς θεωρείτε ότι θα λειτουργήσει συσπηρωτικά για τον οργανισμό της Νέας Δημοκρατίας ή μπορεί να αποθαρρύνει κόσμο εν πάση περιπτώσει από την ενασχόληση με την πολιτική? Το λέω γιατί ακούω πολλά μεσαία στελέχη να ανησυχούν.
7: Ναι. Η αίσθηση που έχω δημοσκοπικά, πολιτικά, εκλογικά θα ενισχύσει τη συσπήρωση, γιατί ουσιαστικά δεχόμαστε μια επίθεση ως στελέχη. Ουσιαστικά τι έγινε? Πήγανε σε τρία, ας πούμε, επώνυμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τους είπαν: «Κοιτάξτε, προσέξτε τι κάνετε, να μην κάνετε αυτά τα οποία κάνετε και οι ίδιοι και ως παράταξη, γιατί εμείς είμαστε εδώ και σας παρακολουθούμε». Ουσιαστικά αυτό έγινε, αλλά από την άλλη...
0: Εσείς θεωρείτε ότι είναι αντίπεινα για τα όσα κάνετε, ας πούμε, στα πανεπιστήμια, στις καταλήψεις και σε αυτά?
7: Θεωρώ, κοιτάξτε, επειδή και εγώ είχα ακριβώς την ίδια υπόθεση με γκαζάκια και μάλιστα το σπίτι μου είναι σχετικά κοντά με το σπίτι της Αφροδίτης, μπορεί να είχα και εγώ την ίδια κατάληξη. Απλώς εγώ δεν έχω πιλωτή για να δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Okay. Έγινε ακριβώς η ίδια επίθεση, καταστράφηκε η είσοδος και είχε πρόβλημα και ο πρώτος όροφος. Άρα, ναι, αλλά αυτό έγινε και αυτοί που πήραν τότε την ευθύνη την πήραν για δύο θέματα, ότι είμαι απέναντι στις καταλήψεις και βέβαια ότι στηρίζω το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, αλλά την προκήρυξη την οποία έκαναν μετά από κάποιους μήνες, ανέλαβαν, μίλησαν για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τα θέματα των καταλήψεων του
8: εδώ ποινικοποιείται η πολιτική δράση, εν πάση περιπτώσει, όπως και να το συζητάμε.
7: Ναι, αλλά κοιτάξτε ποιο είναι και το θέμα, και αυτό, σε αυτό πρέπει να πάρουν τα κόμματα της αριστεράς κυρίως θέση.
8: Ναι.
7: Πρέπει, καταδικάζουν τη βία. Και καλωσορίζω αυτή την καταδίκη που έγινε χωρίς περιστροφές.
8: Ήταν πολύ καθαρή, οφείλουμε να το πούμε αυτό.
7: Τι είναι βία, όχι. Τι είναι βία. Για μένα βία είναι και ο μασκοφόρος, οι 10, 20, 30 που θα έρθουν στο σπίτι μου και θα πετάξουν τρικάκια.
8: Ναι.
7: Βία είναι όταν θα έρθουν στο γραφείο μου και θα γράψουν δολοφόνε. Βία είναι όταν θα έρθουν με μπογιές είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο.
8: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή πάτε να πείτε κάτι.
7: Δεν το καταδικάζει η αντιπολίτευση.
8: Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα. Επιτρέψτε μου, κύριε Σιμόπουλε. Αυτό το οποίο λέτε είναι θεμητό. Εσείς έχετε και επιπρόσθετα την ιδιότητα του ανθρώπου που έχει στοχοποιηθεί και έχει δεχθεί αυτές τις επιθέσεις και στο σπίτι και στο γραφείο του. Δεν είναι πιο μείζον, πιο κρίσιμο το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που τα κάνουν δεν ανεβρίσκονται από τις διοκτικές αρχές να τους μαζέψουν? Δηλαδή είναι κρισιμότερο να το καταδικάζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛΑΣ ή το ΠΑΣΟΚ ή ότι η αστυνομία δεν κάνει τη δουλειά της?
7: Κοιτάξτε, όσον αφορά την τελευταία επίσκεψη στο γραφείο μου από μέλη του Ρουβίκονα, ταυτοποιήθηκα.
8: Ναι.
7: Έχουν γίνει οι μηνύσεις και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια εν ευθέτω χρόνο. Άρα λοιπόν έχω παραδείγματα επιτυχίας. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα.
8: Μηνύσεις που κάνατε εσείς.
7: Βεβαίως.
8: Α, μάλιστα,
7: και δεν θα την αποσύρω και θα πάω και στο δικαστήριο.
8: Καλά θα κάνετε, εντάξει, σύμφωνοι.
7: Γιατί αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει. Τώρα, από την άλλη, το ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι πρέπει να αναβρεθούν, ούτε συζήτηση. Γιατί έχουμε τα αποτελέσματα της φωνικής επίθεσης και τους νεκρούς της Μαρφίν που ακόμη δεν έχουν βρεθεί. Άρα λοιπόν, το θέμα το ότι που βάζεται επιτακτικά υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει πολλές επιτυχίες και στον τομέα αυτό. Η αστυνομία, η καταλήψη, παραδείγματος χάρη, και η εκένωση, ώστε να εμπεδωθεί ως ένα βαθμό ένα κλίμα ηρεμίας στα πανεπιστήμια, έχει γίνει. Και αυτό πληρώνει τώρα η κυβέρνηση και κυρίως τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δέχτηκαν την επίθεση πρόσφατα.
8: Σήμερα η αντιπολίτευση, μάλλον από εχθές και σήμερα, η αντιπολίτευση κυρίως εξ αριστερών σας καταλογίζει εργαλειοποίηση της επίθεσης στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με φόντο κυρίως τις δηλώσεις του γραμματέα του κυρίου Κυρανάκη. Πρέπει να πω βεβαίως ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στο Liberal αποδίδει πολιτική ευθύνη που οπλίζει χέρια σε κόμματα της αριστεράς για το ύφος του πολιτικού διαλόγου. Είναι όμως άλλο αυτό και άλλο να περιγράφεις τον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα ως ηθικό αυτουργό της εκτράχυνσης.
7: Εντάξει, ο καθένας έχει έναν τρόπο που εκφράζεται. Εγώ παραδείγματος χάρη μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός, μπορείτε να το βρείτε στο Google, μπορεί να το βρείτε στο ChatGPT, που έλεγαν απέναντί μου ότι οι καταλήψεις είναι φυτώρια πολιτισμού. Άρα λοιπόν, όταν καταπατάτε ιδιωτική και δημόσια περιουσία και κάθεσαι και δίνει στήριξη πολιτική, το ένα φέρνει το άλλο, χωρίς να σημαίνει ότι εσύ οπλίζεις το χέρι του ανεγκέφαλου που κάνει αυτή την ενέργεια από την οποία προέρχονται θάνατοι αυτού του δολοφόνου. Αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο λέω σαν επιγραμματικά είναι ότι από μια κατάληψη έως μια δολοφονία τελικά είναι κάποια γκαζάκια δρόμος, για να το πω ως τίτλο. Ο σούπερ.
8: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιμόπουλο, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
8: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής της πρώτης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης. Πριν πάω σε διάλειμμα, να πω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπετε για παράδειγμα το ποσό της παραγγελίας σας στο delivery να πέφτει. Νιώθετε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό οπωσδήποτε. Μπορεί να θέλετε οριακά να φιλήσετε και τον άνθρωπο που σας φέρνει το φαγητό. Στο Box γνωρίζουν πολύ καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά με κάθε σας παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζει. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
9: Α, Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στους φίλους πρωινής παρέας. Καλημέρα στο Σάκη, ο οποίος μου στέλνει κάθε μέρα το πρόγραμμα του Μουντιάλ. Δεν μπορώ τώρα, είναι και πάρα πολύ αργά. Έχω κανένα γάμο σήμερα το βράδυ. Τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ να δω Μουντιάλ. Τώρα δεν μπορώ να αφήσω το πάρτι να. Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα στον Σπύρο. Ο λέει: φυσικά πρέπει να δεχθεί ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Ζαχαριάδη. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Ζαχαριάδης μόλις παραιτήθηκε, αλλά θα το δω αμέσως γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό μου. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει δείξει διάθεση να πιάσει τους μπαχαλάκηδες. Περίμενε να υπάρξει νεκρός. Δηλαδή, εγώ αυτή την κριτική, η οποία ασκείται εκ δεξιών, είδα μάλιστα και ένα σημαίνον στέλεχος του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου να λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει αίμα στα χέρια του. Παρένθεση, από την κυρία Λατινοπούλου δεν άκουσα μια καταδίκη. Δεν είδα κάτι. Μπορεί να κάνω λάθος και να έγινε κάτι εχθές, αλλά δεν είδα κάτι ούτε στα social media ούτε σε δελτίο τύπου από τη Φωνή Λογικής και με εξέπληξε. Αν υπάρχει, ευχαρίστως να το πω, γιατί μπορεί να αδικό και δεν θέλω, αλλά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση. Όπως μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση και η πολύ καθυστερημένη ανακοίνωση από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού ενδεχομένως λειτουργούν με Internet Explorer οι άνθρωποι και λειτουργούν με αντανακλαστικά πάρα πολύ βραδικίνητα. Κάποιος πρέπει να τους πει ότι όταν υπάρχει ένα τρομοκρατικό χτύπημα, το οποίο αφορά στέλεχος άλλου κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, η καταδίκη εκδηλώνεται σε πρώτο χρόνο, δεν εκδηλώνεται μετά από δύο μέρες. Λοιπόν, ήρθε η ανακοίνωση που είπα νωρίτερα, εδώ τις ειδήσεις ακούτε νωρίς, ο Κώστας Ζαχαριάδης παρετείται από τον ΣΥΡΙΖΑ με μια ανακοίνωση που έχει βγάλει, μια δήλωση που έχει διαμοιράσει. Τώρα, να διαβάσω δύο σημεία από την επιστολή του Κώστα του Ζαχαριάδη, ο οποίος αναγνωρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι ξανά σε δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη της νέας κεντρικής επιτροπής της 11ης Ιουλίου τίθεται ζήτημα πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Λέει, κατά τη γνώμη μου, ένας ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα σε εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου. Και αυτή η μετατόπιση στο δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συντελεστεί. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορώ να μετέχω στον ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Πολύ περισσότερο δε εάν προοπτικά αναπτυχθεί εχθροπάθεια και αντιπαράθεση, συγγνώμη, με μη πολιτικούς όρους. Είμαστε στην αρχή της αρχής ενός νέου κύκλου στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά και του ευρύτερου χώρου μας, που θα διαρκέσει πολύ. Ο διάλογος και η αντιπαράθεση με τις άλλες απόψεις πρέπει να γίνει μόνο με πολιτικά επιχειρήματα και με αίσθημα συντροφικότητας και πολιτικοποίησης της διαφωνίας ή της διαφοράς. Χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις, αιχμές και επιθέσεις, θα πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτά. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, όλες οι απόψεις θα κριθούν πολιτικά. Όλοι έχουμε δικαίωμα και στο σωστό και στο λάθος και στην επανόρθωση. Ο κύριος Ζαχαριάδης επίσης υπογραμμίζει ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ώρα για τη μεγάλη πολιτική υπέρβαση που δεν έγινε από την δική του πλευρά με βάση τα νέα δεδομένα και με βάση τα νέα και πραγματικά μεγέθη. Τα κόμματα δεν είναι θρησκευτικά δόγματα, έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, ήτι αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Τσίπρας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον βιολογικό του, τον ιστορικό του, τον πολιτικό του κύκλο. Αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό λένε πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν το αναγνωρίζουν αυτό. Που θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει ένα ΣΥΡΙΖΑ ως ένα μικρό αριστερό κόμμα, όχι ως κυβερνός αδύναμη, για να μην τρελαθούμε κιόλας, να έχουμε μια επίγνωση των πραγματικών μεγεθών, που μπορεί να είναι ένα μικρό αριστερό ορθόδοξο κόμμα, να πρεσβεύει αυτή την αλήθεια, την ορθόδοξη της αριστεράς. Δεν ξέρω τι διαφορά θα έχει ένας μικρός αριστερός ΣΥΡΙΖΑ από ένα μικρό αριστερό Μέρα 25, μια μικρή αριστερή Νέα Αριστερά. Όλα αυτά, εγώ αριστερός δεν είμαι, το έχω ξαναπεί, δεν τα πολύ καταλαβαίνω κιόλας. Αυτό το πολύ by the way που κάνουν οι αριστεροί, αλλά οι αριστεροί αρέσκονται στο να μαζεύονται τα βράδια, να πίνουν ουίσκια, να αναλύουν μεγάλες ιδέες, κάποια στιγμή γίνονται ντέφι, το άλλο πρωί πιάνουν τα τσίπουρα. ξανά μανά την ίδια κουβέντα. Δηλαδή έχεις καταλήξει, έχεις πάθει κύρωση του ύπατος και δεν έχεις βγάλει συμπέρασμα. Αυτή είναι η ιστορία της ενελάδη αριστεράς. Ο Τσίπρας έχει, που δεν πίνει ιδιαίτερα, έχει καταλήξει ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και ο ίδιος θα πορευτεί άλλος πώς. Όποιος θέλει ακολουθεί, όποιος δεν θέλει δεν ακολουθεί. Να δώσω κι άλλη μια είδηση από το μέτωπο της αριστεράς. Η κυρία Αχτσιόγλου, την οποία την είχε χτες ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος το απόγευμα, δεν την άκουσα όλη τη συνέντευξη. Είχε ένα ραντεβού της προάλλης με τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, διευθυντή του γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, δεν βρίσκεσαι σε ένα καφέ δίπλα στα δικαστήρια. Έτσι, γιατί έχεις καιρό να δεις ένα παλιό σου φίλο. Είναι και οι δύο δικηγόροι, και ο Γιώργος ο Βασιλιάδης είναι δικηγόρος και η Έφη Αχτσιόγλου είναι δικηγόρη και μάχημη δικηγόρη με γραφεία λειτουργικά. Δεν βρίσκεσαι σε αυτές τις συνθήκες για να πιεις έναν καφέ χωρίς διατάφτα. Είναι προφανές ότι υπάρχει διατάφτα εδώ πέρα. Είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας εκτιμά την κυρία Αχτσιόγλου παρά τα όσα της έσουρε στο βιβλίο του και σε αυτήν και στον κύριο Χαρίτση, ότι τι, ότι κοινώς δεν είχαν το θάρρος να αναλάβουν όταν αυτός παραιτήθηκε, όταν μάλλον ήθελε να παραιτηθεί μεταξύ των δύο εκλογών, στη δύσκολη ώρα επέλεξαν να τον αφήσουν να ολοκληρώσει την ήττα και να παραλάβουν ένα κόμμα ελεύθερο βαρών, όπως νόμιζαν. Αποτέλεσμα, να εγκλωβιστούν οι ίδιοι σε μια περιδίνηση η οποία οδήγησε στην πολιτική τους απαξίωση σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί είναι αλλιώς να λες ότι ηγούμε ενός κόμματος του 20% και αλλιώς να παραιτήσει από βουλευτής ενός κόμματος που δεν πιάνει ούτε τη μονάδα στις δημοσκοπήσεις, γιατί έτσι έφυγε η κυρία Αχτσιόγλου, ως βουλευτής της Νέας Αριστεράς, η οποία δεν πρόκειται να δει τη Βουλή ούτε με το κιάλι. Λοιπόν, τραγούδι θα βάλουμε και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, να επανέλθω για να πω το εξής, συγγνώμη, το οποίο γιατί μου ερχόταν ένα μήνυμα. Να πω πρώτα απ' όλα ότι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι το Artek The Road Show από την Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Μου λέει η κυρία Φιλαταδάκη, λέει, εάν δουλεύω 8 ώρες και πάω διακοπές, αυτό οφείλεται στην αριστερά. Μην τη σνομπάρετε λοιπόν, εργαζόμενος είστε. Δεν με έχετε καταλάβει, έχω την αίσθηση, κυρία Φιλαταδάκη. Σνομπάρω, δεν καταλαβαίνω και δεν βρίσκω και το νόημα σε όλη αυτήν την θεωρητικολογία και τη φιωριτούρα χωρίς πολιτικό περιεχόμενο, στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί οι σύγχρονες πολιτικές εκφράσεις της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, ποια άλλα κόμματα είναι, δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα. Αν εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι normal, ότι οι άνθρωποι απασχολούν τη δημόσια συζήτηση με τα ψυχολογικά τους επί 3 χρόνια, χωρίς να εκφράζουν μια σοβαρή πολιτική. Ακούω μονίμως από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε, εμείς που είμαστε τόσο δραστήρια κοινοβουλευτική ομάδα, που κάνουμε τόση αντιπολίτευση, που δίνουμε τόσες μάχες στη Βουλή, μα συγγνώμη, για να είμαστε σοβαροί. Ποιος τα παρακολουθεί όλα αυτά? Όταν απασχολεί στην κοινή γνώμη και τη δημόσια συζήτηση με το διαρκές ψυχόδραμα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την ώρα που πάει να τεθεί ξανά ζήτημα ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε χρόνο τα τελευταία 3-4 χρόνια θα έχει μία εσωκομματική διαδικασία. Είχε εσωκομματική διαδικασία στην οποία κέρδισε ο κύριος Κασελάκης την κυρία Αχτσιόγλου μετά την εκλογική ήττα του 23. Είχε μία διάσπαση το 2024. Οπότε και βγήκε ο κύριος Φάμελος έναντι του κυρίου Πολάκη. Κατάφερε και έβγαλε το 2025 ο κύριος Φάμελος, κατόρθωμα. Και μπράβο. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας, πήρε πήρε μάλλον όλο τον κόσμο, όλο το χαρτί, άμα τη εμφανίσει, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ με τη σφραγίδα. Ο κύριος Φάμελος αγνοεί τη τύχη του. Πού είναι ο άνθρωπος? Τι κάνει, τι έχει να πει? Παριστάνει, τον είδα προχθές στη Βουλή, παριστάνει τον αρχηγό του τρίτου κόμματος. Μα είμαστε καλά? Υπάρχει κανένας που να το πιστεύει αυτό στα σοβαρά? Ούτε ο ίδιος δεν πρέπει να το πιστεύει. Και είναι κρίμα για το Φάμελο. Ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Εμένα με στεναχωρεί αυτό που συμβαίνει στο Φάμελο. Προφανώς και, και ο ίδιος βιώνει μια ματέωση προσωπική, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά ποιον απασχολεί όλο αυτό? Ο κόσμος έχει απαντήσει. Ο κόσμος αριστεράς. Ή τέλος πάντων αυτού του πολιτικού χώρου. Τσίπρα. Απήντησε. Τελείωσε. Το βλέπετε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έχουν βγει 4 δημοσκοπήσεις την τελευταία μία εβδομάδα. Η GPO για τα παραπολιτικά, η Alco για τον Flash, η Μέτρων Ανάλυση χθες το βράδυ για το Mega και η Mark για τον Antenna. 4 δημοσκοπήσεις δείχνουν περίπου το ίδιο πράγμα. Ότι διαμορφώνεται ένα πολύ καθαρό δίπολο, το οποίο είναι το δίπολο του 23. Νέα Δημοκρατία versus Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα. Και ότι όσο ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας, συσπυρώνει με έναν τρόπο και τον κύριο Μητσοτάκη. Το οποίο είναι απολύτως λογικό κατά τη γνώμη μου, γιατί ένας κόσμος ο οποίος αντιπαθεί σφόδρα τον κύριο Τσίπρα, αυτή την ώρα δεν έχει άλλη πολιτική έκφραση αν δεν θέλει να δει τον κύριο Τσίπρα να κλείνει πολύ την ψαλίδα. Οπότε μπορεί, το πιο πιθανό είναι ότι θα κλείσει τη μύτη του, τα μάτια του, τα αυτιά του και θα πάει στην κάλπη, θα κάνει το σταυρό του, θα ρίξει Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, και θα πει: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Λοιπόν, ναι. Αντιστοίχως, αρκετός κόσμος που μπορεί να μην θέλει ιδιαίτερα από τον κύριο Τσίπρα, θα κλείσει και αυτό τα ματάκια του και τα αυτιά του, ή θα κάνει και μια μικρή λογοτομή για να μην θυμάται το παρελθόν, θα παρέριξει Τσίπρα. Είμαστε στην εποχή που κανένα κόμμα δεν προκαλεί ενθουσιασμό. Δεν υπάρχει ο λαϊκός ενθουσιασμός. Να σας το πω αλλιώς. Άμα είχαν σκοτώσει μάνα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας πριν από 30 χρόνια, θα μαζεύονταν έξω από το Ιπποκράτειο όχι χίλιοι άνθρωποι, θα μαζεύονταν 100.000 άνθρωποι. Δείτε, να πω ένα παράδειγμα τώρα, λίγο αδόκιμο, αλλά όταν έγινε η ιστορία με τον Ντεμπονέρα και τον Καλαμπόκα πριν από 35 χρόνια, έγινε τις μουρλές στο πανηγύρι σε όλη τη χώρα. Πού είχε, ήταν πολιτική δολοφονία, είχε πολιτικό χαρακτήρα αυτό το έγκλημα. Δεν είμαστε στην εποχή των μεγάλων συναισθημάτων, των μεγάλων συγκεντρώσεων. Ο κόσμος δεν απασχολείται με την πολιτική τόσο συναισθηματικά. Δεν ταυτίζεται τόσο συναισθηματικά. Κάνει το λογαριασμό του με μια αποστασιοποίηση, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες. Πηγαίνει στην κάλπη με τη λογική εντυπαλάμη και ούτω βοήσομεν όταν πρόκειται για λεφτά. Δεν ψηφίζει με γνώμονα τις υποσχέσεις. Ψηφίζει όταν δει κας. Ή όταν δεν βλέπει κας. Και ψηφίζει και με γνώμονα τα πρόσωπα. Ο Μητσοτάκης απαντάει σε ένα ερώτημα. Το ερώτημα που έθεσε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν σωστό. Στρατηγικά, κατά τη γνώμη μου. Ποιον θες να σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα τα ξημερώματα? Υπάρχει πολλοί κόσμος που απαντάει Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας λέει, ποιον θέλετε, αν θέλετε έντιμο. Εγώ είμαι ο έντιμος. Εγώ έκανα λάθη, αλλά δεν ήμουν απατεώνας. Ο Ανδρουλάκης λέει κάτι ότι εγώ που είμαι Ευρωπαίος και είμαι τεχνοκράτης και δεν έχω κυβερνήσει. Δεν πείθει πολύ όμως. Με γνώμονα τα πρόσωπα ψηφίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κόσμος. Γι' αυτό ας πούμε και η κυρία Καριστιανού θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Γιατί έχει απογοητεύσει πάρα πολύ κόσμο που είχε πολύ μεγάλες προσδοκίες και αποδεικνύεται, και με αυτό κλείνω και πάω σε διάλειμμα, ότι πολύ καλός η πολιτική είναι και επαγγελματικό σπορ. Δεν μπορείς να παίξεις αλφα εθνική άμα στην πραγματικότητα είσαι για τη Δέλτα. Άμα είσαι να παίζεις στον αστέρα περάματος, δεν μπορείς εύνης να πας να παίξεις βασικό χαφ στον Όφι. Για κάποιο λόγο παίζει στον αστέρα περάματος και για κάποιο λόγο παίζει κάποιος άλλος στον Όφι. Μιλάω τώρα για μεσαίου βεληνικούς, ας πούμε, συλλόγους της πρώτης κατηγορίας. Δεν μιλάω ούτε για τον Ολυμπιακό, ούτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε για την ΑΕΚ. Λοιπόν, διάλειμμα και επανέρχομαι με ένα χρηστικό θέμα που αφορά τις συντάξεις χειρίας, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Μετά τη χθεσινή θετική, πρέπει να πω, ανακοίνωση της κυρίας Κεραμέως για τη συντάξη κυρίας στη Βουλή, αλλά θα δούμε τις λεπτομέρειες αμέσως μετά με την εργατολόγο, τη Μαργαρίτα Κάρδαρη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι. Και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 9. 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Έχουμε περίπου ένα δεκάλεπτο ακόμα για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εμείς θα είμαστε εδώ όλον τον Ιούλιο, να το πω και αυτό, έτσι. Και σε διευρυμένη έκδοση, γιατί κάποιοι φεύγουν νωρίτερα, σαλπάρουν από ένα σημείο και μετά. Αλλά τις λεπτομέρειες θα τις πω όταν είναι η ώρα. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας στο 212-214-800, το onerpapakialfaradio989.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τη γνωστή εργατολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, την οποία ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Καλημέρα, κυρία Κάρδαρη, τι
8: εγώ
0: κάνετε?
8: Εγώ σας ευχαριστώ, καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
0: Να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες αυτής της ρύθμισης που εξήγηλε χτες η κυρία Κεραμέως, που αφορά τις συντάξεις χειρίας, τις χείρες αφορά στην πραγματικότητα. Να πω, εγώ να πω μόνο εισαγωγικά ότι μου έκανε εντύπωση ένα στοιχείο το οποίο ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως, ότι αυτή η κίνηση είναι δημοσιονομικά εφικτή, έχει ένα κόστος γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αυτό, διότι τα υπερέσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας το πρώτο τετράμινο του έτους, που έχουν τα δηλωθέντα στοιχεία Ιανουάριο με Απρίλιο, υπερβαίνουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ σε υπερορίες. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, τι μαυρίλα υπήρχε στην αγορά που δεν δηλωνόταν σε νόμιμες υπερορίες, που προκύπτει τώρα ως υπερέσοδα για το κράτος και δημιουργεί επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για αυτήν την παροχή, την οποία εσείς τώρα θα μας εξηγήσετε επί της ουσίας.
8: Ωραία. Εγώ επίσης θα συμπληρώσω πάνω σε αυτό που πολύ σωστά είπατε, ότι έχει συμβάλει στην αύξηση των εισφορών και η απασχόληση των συνταξιούχων, ναι, που γίνεται χωρίς περικοπή στη σύνταξή τους.
0: Σωστό, σωστό.
8: Αυτό λοιπόν το μέτρο το οποίο... Έχει φέρει πόρο στα ταμεία, γιατί υπάρχει προσάυξηση στις εισφορές και φυσικά επειδή δεν υπάρχει μείωση στη σύνταξη, προκειμένου να έχουν περικοπή της σύνταξης, προτιμούν να δηλώνουν την απασχόλησή τους και έτσι το κράτος έχει λάβει πολλά έσοδα από την απασχόληση των συνταξιούχων, που όλο και περισσότεροι δηλώνονται και ήδη είναι πάνω από 300.000. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στην διάταξη την πολύ σημαντική που ανέφερε η κυρία Υπουργός. Περιμέναμε όλοι να δούμε τι θα γίνει με τις συντάξεις χειρίας, οι οποίες δεν είχαν περικοπή μετά την τριετία από το θάνατο για αυτούς που λάμβαναν και δική τους σύνταξη ή και εργάζονταν. Και υπήρχε ένα πρόβλημα σε σχέση με το ότι αν θα έπρεπε να επιστρέψουν αυτές τις εισφορές, με βάση τον νόμο Κατρόγκαλου θα έπρεπε να τις επιστρέψουν, δηλαδή η σύνταξη του θανόντα ή της θανούσης από το 70% που ήταν την πρώτη τριετία, μετά την τριετία θα έπεφτε στο 35%. Αν λοιπόν δεν είχε γίνει αυτή η περικοπή, που δεν είχε γίνει το τελευταίο διάστημα, αυτά τα χρήματα οφείλονταν στον ΕΦΚΑ. Η κυρία Κεραμέως λοιπόν είπε ότι δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων.
0: Αυτά τα αναδρομικά που λέμε.
8: Φυσικά, και δεν θα γίνει και καμία περικοπή στο μέλλον στη σύνταξη χειρίας μετά την τριετία. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Πόσο δηλαδή, η περικοπή που ήταν στο 30% έπεφτε η σύνταξη?
8: Ναι, μια κανονική σύνταξη χειρίας ήταν στο 70% της σύνταξης του θανόντα της θανούσης. Δηλαδή, αν ο θανόν έπαιρνε 1000 ευρώ, η σύνταξη χειρίας την πρώτη τριετία ήταν 700 και μετά γινόταν 350. Τώρα λοιπόν, με την διάταξη που θα έρθει, με σχέδιο νόμου φυσικά, δεν θα υπάρχει η περικοπή της αρχικής συντάξεως, δηλαδή θα είναι για πάντα αυτό που θα λαμβάνει κατά την πρώτη τριετία, δηλαδή το 70%. Δεν θα πέφτουμε στο 35%. Άρα, βασική λοιπόν διαφοροποίηση. Η σύνταξη θα παραμένει σε αυτήν που αποδίδεται αρχικά μετά το θάνατο, δεν θα γίνεται περικοπή στην τριετία, δεν θα αναζητηθούν τα μέχρι σήμερα αναδρομικά τα οποία, για τα οποία δεν έγιναν περικοπές, και μία ακόμη παρέμβαση, δεν θα κόβεται η δεύτερη εθνική σύνταξη. Όταν κάποιος έχει δική του σύνταξη και σύνταξη χειρίας, θα παίρνει και δύο εθνικές συντάξεις, κάτι που απασχόλησε και το ΣΤΕ πρόσφατα με βάση μια αγκύκλιο παλιά του κυρίου Τσακλόγλου. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις, περιμένουμε νομοθετική διάταξη.
0: Αυτό από πότε θα ισχύσει?
8: Θα πρέπει να έρθει σχέδιο νόμου, φυσικά σε διαβούλευση, στη συνέχεια σε ψήφιση και μετά την ψήφιση να εφαρμοστεί. Στο μεταξύ όμως δεν θα γίνει καμία περικοπή.
0: Ωραία, άρα υπάρχει δηλαδή μια μεταβατική περίοδο στην πραγματικότητα μέχρι να νομοθετηθεί ό,τι είναι να νομοθετηθεί.
8: Φυσικά, ο νόμος αλλάζει με νόμο. Άρα, εφόσον ισχύει αυτό το καθεστώς σήμερα, θα πρέπει με νομοθετική πρωτοβουλία να αλλάξει και από την εφαρμογή του να ισχύει. Αλλά προς το παρόν η διοίκηση δεν θα προβεί σε καμία περικοπή. Mm-hmm. Άρα δεν έχουν mm-hmm. να φοβηθούν τίποτα οι συνταξιούχοι χειρίας για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα οφείλουν κάποιες εισφορές, κάποιες συντάξεις μάλλον, τις οποίες τις έλαβαν χωρίς καμία περικοπή μετά την τριετία και δεν ευθύνονταν και οι ίδιοι. Για το λόγο αυτό λοιπόν, καμία ανησυχία, καμία αναφορά, καμία επιστροφή ποσών. Περιμένουμε την νομοθετική διάταξη για περαιτέρω διευκρινήσεις, για την εφαρμογή. Προς το παρόν θα ησυχάσουν όλοι, έτσι, γιατί δεν έχουν να επιστρέψουν χρήματα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι θα είναι και για το μέλλον.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί, το οποίο λέτε. Σωστό.
8: Βεβαίως. Δεν είναι ότι δεν θα επιστρέψουμε τα χρήματα που δεν περικόπηκαν, είναι ότι πλέον δεν θα υπάρχει περικοπή μετά την τριετία.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί για κάποιους ανθρώπους ίσως είναι και το μοναδικό τους εισόδημα η σύνταξη χειρίας, ειδικά αν αυτές οι γυναίκες...
8: Αν ήταν το μοναδικό εισόδημα δεν θα είχαμε περικοπή.
0: Όχι, συγγνώμη.
8: Ναι, αλλά... παρακαλώ, απλά να το τονίσουμε, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας.
0: Ξέρετε, οι συνταξιούχοι, ας πούμε, όταν παίρνεις μια σύνταξη, ξέρω εγώ, 8 κατοστάρικα, άμα είναι...
8: Κοιτάξτε, τα 8 να γίνουν 4, ήταν πολύ σημαντική μείωση. Αυτή.
0: Βέβαια. Μα πώς θα ζήσει μετά ένας άνθρωπος αν μένει στο ενίκιο με αυτή την περικοπή? Είναι...
8: Φανταστείτε όταν καλούνται κιόλας μετά από χρόνια να επιστρέψουν. Δηλαδή, καλά, όταν έχουν ήδη επιβιώσει, όταν ζούσαν με αυτά τα χρήματα, ναι, γιατί δεν ήταν και δική τους υπετιότητα που δεν είχαν περικοπή, να καλούνται να κληθούν κάποια στιγμή και να τα επιστρέψουν και πίσω.
0: Τι πόσα, από περιέργεια και από την εμπειρία σας, τι πόσα του ζητούσε η διοίκηση πίσω?
8: Πάνω από 300 ευρώ. Μηνιαίως.
0: Μηνιαίως.
8: Ναι, βέβαια. Φανταστείτε τώρα τα πόσα χρόνια από το 19 και μετά που είχαμε την τριετία μετά τον νόμο Κατρούγκαλο.
0: Μιλάμε για πολύ σοβαρά λεφτά.
8: Μεγάλα ποσά.
0: Μεγάλα ποσά, τα οποία προφανώς οι άνθρωποι δεν έχουν. Άμα τα είχαν τώρα.
8: Φυσικά και δεν είχαν. Και γι' αυτό συζητούσαμε έτσι και με ένα σενάριο ευμενέστατο, θα λέγαμε, να γίνουν σε πολλές δόσεις οι επιστροφές ή να γίνουν, τι να σας πω, λέγαμε διάφορα κι εμείς οι εργατολόγοι. Δίναμε έτσι την άποψή μας. Πάντως κανείς δεν περίμενε ότι τελικά θα είχαμε την καλύτερη εξέλιξη στο θέμα αυτό, δηλαδή την μη επιστροφή αφενός και τη μη περικοπή στο μέλλον αφετέρου.
0: Μάλιστα.
8: Εγώ όμως θα ήθελα να κάνω έτσι μια παρατηρησούλα, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ.
8: Και με αυτό να κλείσουμε βεβαίως, γιατί μιλάμε πάντα για συντάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και μετά, ενώ εγώ θα πω ότι υπάρχουν και συντάξεις χειρίας για τις οποίες έχουν γίνει οι περικοπές, που υπάρχουν θάνατοι πριν τον νόμο Κατρούγκαλο, πριν τον Μάιο του 2016, που ήδη έχουν υποστεί μειώσεις. Πρέπει να γίνει κάτι και για αυτές τις περιπτώσεις, για να μην έχουμε πάλι συνταξιούχους δύο ταχυτήτων.
0: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε, κυρία Καρδαρή. Φαντάζομαι ότι η κυρία Κεραμέως θα το λάβει και αυτό υπόψη της, με δεδομένες και τις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν, γιατί και τα λεφτά δεν είναι ανεξάντλητα. Όμως, αυτό το οποίο λέτε έχει ένα στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και για τις διευκρινήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Καρδαλή.
8: Λοιπόν, καλά, καλή συνέχεια.
0: Κοινώς 11:59:30, δηλαδή είμαστε μισό λεπτό πριν από τις 12, άρα είμαστε ακριβώς στην ώρα ολοκλήρωσης της
9: Αλφα Πάτρας 94,4.
10: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
11: Όσο θα γυρίζει η γη,
12: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions. Όνειρο θέλει ξανά.
13: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της σχετικής επερώτησης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρατήρησε πως ο απολογισμός του δεν θα κριθεί μόνο από τα πόσα δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν, θα κριθεί κυρίως από το αν η χώρα άλλαξε παραγωγικό πρότυπο. Αν απέκτησε πιο σύγχρονες υποδομές, πιο ισχυρούς θεσμούς και μια οικονομία που παράγει περισσότερο πλούτο και πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κατόρθωσε να κερδίσει το στοίχημα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Η πολιτική της ευθύνη είναι πολύ μεγάλη και αυτό οι πολίτες σύντομα θα της το καταλογίσουν. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, αφήνοντας αιχμές κατά του κόμματος και κάνοντας παράλληλα άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως τονίζει ο κύριος Ζαχαριάδης, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να μετέχω στο ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Η Αντιτρομοκρατική επιχειρεί να χαρτογραφήσει τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τον μπαράζ της τριπλής φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον μία μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες έχει εντοπιστεί, ενώ σύμφωνα με πηγές ελέγχονται για αποτυπώματα ή DNA πολλήματα μονωτικής ταινίας ενός εκ των τριών εκρηκτικών μηχανισμών. Στο κάδρο των ερευνών και τέταρτο άτομο. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός και να τους προσέχει, ανέφερε μεταξύ άλλων, μιλώντας για τους δράστες, ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος έλαβε εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε σε συνέντευξή του σε ιστοσελίδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. 24ωρη απεργία των αυτεργατών στη Ραφίνα παρατηρήθηκε παράνομη από το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιός. Η συμμετοχή των πληρωμάτων είναι καθολική και κανένα πλοίο δεν πρόκειται να αναχωρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της 24ωρης απεργίας μέχρι τις 6 αύριο τα ξημερώματα σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ. Οι ναυτεργάτες διαμαρτύρονται για την ασφάλεια του λιμανιού της Ραφίνας, καταγγέλνουν πως οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Τα προγραμματισμένα για σήμερα δρομολόγια της SeaJet από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου. Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης στον Εύρο, καθώς επιχείρησαν να περάσουν 50 πιστόλια χωρίς σηριακούς αριθμούς και 49 γεμιστήρες. Ο οπλισμός ήταν κρυμμένος σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Νέα παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι είναι παράλογο για την Ουάσιγκτον να συνεχίζει σε αυτή τη μονόπλευρη πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία. Σημείωσε ότι δεν ήταν εκεί για μας. Υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επομίζονται δυσανάλογο οικονομικό βάρος για την άμυνα του ΝΑΤΟ χωρίς όπως είπε να αποκομίζουν ουσιαστικά ωφέλη. Η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, ανέφερε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ στη δεξίωση για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε χθες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ είναι στρατηγικής φύσης και πρέπει να καθοδηγούνται από το αμοιβαίο όφελος, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Η Ελλάδα ενισχύει τη σχέση της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όταν ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης γυρίζει την πλάτη στο κίνημα MAGA, Make America Great Again, είπε ο κύριος Τσίπρας. τα καταλόγησε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υπερβολικές παραχωρήσεις και τον κατηγόρησε πως ακολουθεί μια πολιτική λευκών επιταγών και αυτό, όπως τόνισε, δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε το λεγόμενο ελληνικό FBI στο Ζεφύρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για μέλη κυκλώματος που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες, υποδιώμενα τους λογιστές ή τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εκτιμάται πως αποκόμισαν τουλάχιστον 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Δικογραφία σε βάρος ενός τράπερ, ενός μοντέλου, ενός influencer και ακόμη ενός ατόμου για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Η υπόθεση ήρθε στο φως κατόπιν καταγγελίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 9 απόψε, Αυστραλία-Αίγυπτος για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρειο ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα μεταβλητή με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

χαρά σας, ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Η Παρασκευή είναι η πιο υπέροχη μέρα της εβδομάδος και στους σχηματισμούς της πολλά μπορείς να κάνεις, ακόμα και να κάθεσαι διαβάζοντας ένα βιβλίο ή ακούγοντας μουσικές ή βλέποντας Μουντιάλ βέβαια. Λοιπόν, ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, το mail αν θέλετε να στείλετε, ο Νέιρ Παπάκη alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Τα είπαμε χθες για το έγκλημα στη Θεσσαλονίκη και για τα φασικά μαλάκια που το επιχείρησαν, και υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που μπορεί να πει κανείς. Το έγκλημα είναι έγκλημα ανεξαρτήτως προθέσεων και παρέμβασης εντός εισαγωγικών. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι σοβαροί άνθρωποι, τέλος πάντων, ή πολιτικοί ηγέτες όπως είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, να μιλάει για προβοκάτσια. Δεν ξέρω. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Όπως και η επίθεση από τον κύριο Κυρανάκη και τον Πρωθυπουργό με υπαινιγμούς εναντίον της αριστεράς γενικότερα, μπορεί να υπήρξε όντως να είχε μια ελαστική αντιμετώπιση σε τέτοια γεγονότα στο παρελθόν. Παρένθεση. Όταν ήταν υπουργός στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Πανούσης, αυτός ο πολύ σοβαρός άνθρωπος, επιχείρησε να λάβει ορισμένα μέτρα και στο Σύνταγμα, στην Πλατεία και γενικότερα για τους μπαχαλάκηδες και που λέγονται αυτά τα παιδιά. Παιδιά είναι κυρίως. Λοιπόν, και εισέπραξε οργή σχεδόν από το κόμμα, το ίδιο το κυβερνάν κόμμα από το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο άνθρωπος έφυγε μετά από λίγο καιρό. Ή τον έδιωξαν. Να θυμίσω και κάτι άλλο, επειδή εγκαλείται η Νέα Δημοκρατία για εργαλειοποίηση. Όσο και αν είναι κοινικό και ομό, αυτό συμβαίνει. Και θα συνέβαινε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αν είχε δολοφονηθεί με τον τρόπο που έγινε στη Θεσσαλονίκη ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ ή της ΕΛΑΣ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Σας θυμίζω ότι η δολοφονία του Φίσα από τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής επί μήνες, επί χρόνια, είχε δημιουργήσει ένα κύμα οργής και αντιδράσεων και καλός. Καλός έγινε. Τώρα, αν ορισμένα κόμματα ήθελαν να το αξιοποιήσουν εποφελία, αυτό είναι άλλη στάξη το ζήτημα. Αλλά να θυμίσω και κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά την αντίδραση, είτε είναι κομματική όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη και την εκμετάλλευση από τη Νέα Δημοκρατία ενός πραγματικού θλιβερού γεγονότος, ενός εγκλήματος, να θυμίσω και κάτι άλλο. Πριν από χρόνια δολοφονήθηκαν 2 νεαροί στελέχοι της Χρυσής Αυγής. Κανένας δεν αντέδρασε. Δεν βρέθηκαν ποτέ οι δολοφόνοι. Και μην μου πει κάποιος ανόητος ότι αυτοί ήταν φασίστες, ήταν στη Χρυσή Αυγή. Ήταν ζωές, ήταν υπάρξεις. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση από κανένα κόμμα. Κάτι στην αρχή, μερικές ανακοινώσεις και τίποτα άλλο. Λες και δεν είχαν αυτά τα παιδιά μάνες, οι γονείς, οι συγγενείς. Λοιπόν, τι έχουμε στα πολιτικά, είναι η παρέτηση του Ζαχαριάδη. Δεν μπορεί, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει κόντρα στο ως κόμμα. Σοβαρά, κύριε Ζαχαριάδη? Γιατί? Ένα λόγο. Δεν ξέρω. Έχει δικαίωμα να το λέει ο συμπαθέστατος Ζαχαριάδης, όπως και οι υπόλοιποι, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να απαξιώνουν με τον τρόπο που το έκαναν, να

είναι ένα περίφημο συγκρότημα, η Gotham Project, οι οποίοι είναι Αργεντίνοι, Γάλλοι, ένας Ελβετός, και το όνομά τους παραπέμπει κατευθείαν στο τάγκο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η μουσική τους, δεν είναι μόνο τάγκο.

Λοιπόν, μιλώντας για το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ, ασφαλώς και είναι το πιο γκραντιόζο, οι μεγαλύτερες συμμετοχές ομάδων, πάρα πολλοί φίλαθλοι, πάνω από 60-65.000 σε όλα τα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Υπήρξαν βολές εναντίον του Ινφαντίνο, ο οποίος τα έχει συζητήσει με τον Τραμπ και νομίζω ότι θα απονείμει ο Τραμπ το κύπελο στον τροπεούχο. Αλλά τέλος πάντων, το γεγονός αυτό, η εμπορική του διάσταση προφανώς ενοχλεί, αλλά εγώ προτιμώ να μείνω στο χορτάρι και στη χωικότητα του παιχνιδιού. Βέβαια, υπήρξαν και στο Μεξικό 3 θάνατοι ή 4 στους πανηγυρισμούς για την ομάδα, που δεν είναι, δεν κακή ομάδα, αλλά δεν είναι και τίποτα σπουδαίο το Μεξικό. Αυτή την αίσθηση έχω. Και κάτι από το παρελθόν, μιας και μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Το 2010 αποκλείστηκε στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής, αποκλείστηκε η Βόρειος Κορέα, που δεν είχε τόσο κακή ομάδα, γιατί θυμάμαι και αυτό το Μουντιάλ. Όταν επέστρεψαν στην Βόρειο Κορέα οι ποδοσφαιριστές, υπήρξε δημόσια διαπόμπευση στα μέλη της Εθνικής Ποδοσφαίρου για τις 3 ήττες, και ταυτόχρονα ο προπονητής της ομάδας, ο τεχνικός, διεγράφει από το Κομμουνιστικό Κόμμα και έγινε ένας απλός εργάτης. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στη Γαλλία, όχι για τον Εμπαπέ και τον Ολίσε. Ολίσε, τι παιχταράς είναι αυτός, ρε παιδάκι μου. Θα πεις και ποιος δεν είναι και ο Εμπαπέ, δεν είναι ο Ντουέ και οι υπόλοιποι. Ίσως η καλύτερη ομάδα. Θα δούμε. Να μείνουμε στη Γαλλία, γιατί δεν ξέρω αν είδατε στα δελτία ειδήσεων ή στο YouTube κάποιες σκηνές που λες, σε ποια χώρα φτωχή είναι αυτά τα γεγονότα και τα επεισόδια. Καλά, αν γινόταν στην Ελλάδα, οι γνωστοί μένουμε Ευρωπαίοι που δεν βλέπουν τίποτα αρνητικό στις χώρες της Ευρώπης θα λέγανε αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Ποια είναι αυτά? Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλιματιστικά στα περισσότερα σπίτια στη Γαλλία, σε όλη τη Γαλλία. Ο λόγος είναι γνωστός, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό. Ένα μεγάλο κατάστημα, νομίζω τα Lidl, δεν θυμάμαι ποιο, είχε σε έκπτωση κλιματιστικά μηχανήματα, φορητά. Λοιπόν, το τι έγινε, αν πείτε στο YouTube και θα δείτε σκηνές, να είναι χιλιάδες έξω από το κατάστημα ή από τα καταστήματα της αλυσίδας αυτής, μέσα στο κατάστημα να σπρώχνονται, να αρπάζει ο ένας όταν προλάβει να αρπάξει ένα κλιματιστικό, να αγρονθοκοπούνται και τα λοιπά, και όλα αυτά στη Γαλλία. Όμως, μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις και μετά στις 12:20 να συναντήσουμε τον Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή της Good Affairs, να μιλήσουμε για τα δημοσκοπικά, γιατί έγιναν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Στις 12:30 θα μιλήσουμε με ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Είναι αποτέλεσμα της διεύρυνσης. Ο κύριος Παπαθεοδόρου, ένας σοβαρός άνθρωπος, έχει χρηματίσει υφυπουργός παιδείας παλιότερα. Λοιπόν, μέχρι να πάμε εκεί και πριν από τις διαφημίσεις, να πάρω μια γεύση από Γαλλία.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο φίλος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs, και θα συζητήσουμε, όπως κάθε Παρασκευή, για τα δημοσκοπικά ευρήματα, για τις αναλύσεις τις σχετικές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιώργο, καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά στην εκπομπή μας.
7: Καλημέρα και καλό μήνα.
6: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, θέλω να μου λύσεις μια απορία. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές και θα το συζητάμε. Υπάρχει η πρόθεση ψήφου, εντάξει, και είναι και η αναγωγή. Λοιπόν, η εκτίμηση. Η εκτίμηση.
7: Η εκτίμηση θα λέγαμε, αναγωγή είναι.
6: Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο. Η εκτίμηση. Η εκτίμηση γίνεται με βάση τι και γιατί, και μήπως υπάρχει κάποιος λάκος εκεί στη φάβα.
7: Δεν θα λέγαμε λάκος. Θα λέγαμε ότι προφανώς υπάρχει πρώτη πρόθεση, την οποία μπορούμε να την καταλάβουμε, η οποία έχει και άμεση σχέση με την απλή δειγματοληψία. Καλό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
6: Ναι.
7: Όταν πηγαίνουμε τώρα στην τελική εκτίμηση ψήφου, για παράδειγμα, το πώς αναλύονται οι αναποφάσεις ή το πώς αναλύονται.
6: Ναι.
7: Ας πούμε το ένα κομμάτι το οποίο λέει δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν έχω αποφασίσει ακόμα ή πιθανά θα απέχω και τελικά πάμε στη τελική εκτίμηση. Υπάρχει μια λογική η οποία λέει ότι πάει αυτό αναλογικά.
6: Αναλογικά.
7: Το οποίο
6: μάλιστα
7: είναι σεβαστό. Ναι. Αλλά υπάρχει και η άλλη εκτίμηση, την οποία εγώ προσωπικά είμαι πολύ πιο κοντά σε αυτήν, η οποία δεν λέει ότι δεν είναι αναλογικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν κόμματα τα οποία φέρουν πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της πιθανής ψήφου αναποφασίστων και κόμματα τα οποία έχουν καθορίσει εκ των πραγμάτων τη θέση τους.
6: Μάλιστα.
7: Δηλαδή, να το πούμε πολύ πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, σε παλαιότερα στοιχεία βλέπαμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για παράδειγμα, να μην έχει μεγάλη πίτα στους αναποφάσεις τους, να είναι πολύ πιο καθορισμένη η βάση του.
6: Μάλιστα. Ναι, ναι. Εγώ κλείνω προς τη δεύτερη προσέγγιση, όπως και εσύ.
7: Χαίρομαι.
6: Ναι. Ειδικά στη συγκυρία τη σημερινή, όταν λέω σημερινή, των τελευταίων χρόνων, που έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι πολιτών να απέχει και να αθρίζονται στο δεν ξέρω, δεν απαντώ κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι είναι κατάχρηση, είναι υπερβολή να γίνεται αναλογική διασπορά των ψήφων, δηλαδή με βάση το πρώτο κόμμα, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο κτλ. Γιατί είναι μία κρυμμένη δυναμική που δεν ανοιχνεύεται στις δημοσκοπήσεις, έχω την αίσθηση.
7: Όχι, γιατί πάρα πολύ απλά είναι και μια δύσκολη περίοδος, γιατί μιλάμε για νέα κόμματα και μιλάμε για κυρίως για ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αναγνώσει σωστά. Ενώ σωστά δεν μπορεί να το αναγνώσει ακριβώς με το ποια θα είναι τελική του εκλογική δυναμική, γιατί είναι τελείως παρθένο, όπως είναι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Ναι. Πόσο δε μάλλον θα έρχεται ένα κόμμα, φαίνεται να κάνει κόμμα κύριο Σαμαράς. Ναι. Υπάρχει η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, που παρόλο που υπάρχει μια απόλυτη συσχέτη με τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, όλη αυτή η δουλειά η οποία γίνεται για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή αν όλα αυτά τα κόμματα λένε ότι θα είναι κοντά στο 30% αθρηστικά, μπορεί και λίγο λιγότερο, δεν θα πάμε τώρα να παίξουμε τα ποσοστά,
6: σωστά,
7: αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι, είναι απόλυτα κατανοητό ότι σε αυτό πρέπει να γίνει ένα διαφορετικό τρόπο διεργασίας των ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από άλλους χώρους, δεν έχουν αποφασίσει και το καθεξής. Για να δούμε το εταιρικό κομμάτι. Ξαναλέω, τα κόμματα τα παραδοσιακά έχουν πολύ σταθερότερη βάση και πάνω σε αυτά είναι διαφορετικός ο τρόπος που γίνεται η τελική εκτίμηση. Συνήθως η εκτίμηση διαφοροποιείται στο πρώτο κόμμα, στο κυβερνών κόμμα, το οποίο πάντα έχει απολέσει ένα κομμάτι. Αυτό το έχουμε δει. Μόνο η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά δεν έχασε σχεδόν τίποτα. Πρέπει να πάμε στα χρόνια του Κώστα Σιμίδη το 2000 που ανέβασε ποσοστά.
6: Ναι.
7: Για να δούμε κόμμα να μην χάνει κομμάτι και να διεκδικεί ξανά κομμάτι αναποφασίστων και ούτω καθεξής.
6: Κατά τούτο, Γιώργο, έχω την αίσθηση ότι τα ποσοστά που παίρνει η κυρία Καριστιανού είναι μικρότερα, έτσι νομίζω, δεν ξέρω, ακριβώς λόγου που ανέλησες τώρα, δηλαδή στο ποσοστό των αναποφασίστων και αυτής της κρυμμένης δυναμικής που λέω εγώ, δεν οι δημοσκοπήσεις δεν ευνοούν κάποιον επειδή αυτός ή σταθμοί ή κάποιοι άλλοι χρηματοδοτούν τους δημοσκόπους να διεξάγουν την έρευνα, αλλά έχω την αίσθηση ότι εξ αντικειμένου δεν ανοιχνεύεται αυτή η δυναμική που πρωτίστως νομίζω, παρά την πτωτική πορεία που παρουσιάζει, ότι ευνοεί την Καριστιανού και την Ελπίδα. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν ξέρω, μέχρι στιγμής.
7: Είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Επιμένω να λέω ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν θα μας κάνει εντύπωση ούτε ένα χαμηλό ποσοστό σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα, ούτε ακόμα και ένα ψηλότερο όμως. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή ήταν άλλη αρχική ερώτηση,
6: ναι,
7: καλό είναι να διευκρινίζουμε και εδώ τι σημαίνει. Είναι τελείως διαφορετικό να λέμε ότι η εκτίμηση γίνεται ανάλογα με τη γνώμη του εκάστοτε αναλυτή που θέτει ότι υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία στον αποφάσει τους, οι οποίοι στο τέλος θα πάνε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε μια συγκεκριμένη παράταξη, ενώ ευρύτερα κεντροδεξιά, κεντροαριστερά και το καθεξής. Και τελείως διαφορετικό κάνουμε μια αναγωγή, η οποία επίσης είναι επιστημονικά σωστή, δεν το συζητάμε, απλά πολλές φορές μπορεί να διαφέρει από την τελική εκτίμηση αποτελέσματος.
6: Σωστά. Λοιπόν, νομίζω δεν θα υπάρξουν άλλες δημοσκοπήσεις μέσα στον Ιούλιο, από ό,τι άκουσα και από τους ανθρώπους των εταιριών.
7: Τουλάχιστον όσον αφορά τη δημοσίευση, νομίζω άλλη μια εβδομάδα θα είναι, αλλά
6: ναι,
7: είναι λογικό ότι μέχρι και τις 20 Ιουλίου θα μπορούμε να έχουμε ένα αξιόπιστο δείγμα, γιατί μετά ξεκινάνε οι μετακινήσεις πληθυσμού,
6: και δεν είναι
7: πληθυσμό, πολύ απλά, οι οποίες θα αλλάξουν πάρα πολύ το δείγμα.
6: Άρα ούτε τον Αύγουστο, φυσικά μετά τις 20 Αυγούστου και μετά θα αρχίσει πάλι η μηχανή να κινείται.
7: Που σιγά σιγά θα επιστρέφουμε, δηλαδή να το θέσουμε διαφορετικά.
6: Ναι.
7: Στις Κυκλάδες για παράδειγμα ή στο Νότιο Αιγαίο, στο ευρύτερο Νότιο Αιγαίο, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για τελείως διαφορετικό πληθυσμό πια. Γι' αυτό για παράδειγμα τα Σαββατοκύριακα σε αυτές τις περιοχές δεν μπορεί κανείς να μετρήσει.
6: Σωστά. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και την επόμενη Παρασκευή.
7: Να είμαστε καλά.
6: Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε το σηματάκι και μετά Θα είναι μαζί μας ο κύριος Θοδωρής Παπαθεοδόρου, καθηγητής αντικλιματικής πολιτικής και πρώην υφυπουργός παιδείας και είναι νυν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Είπα πρωτήτερα για την δυναμική που δεν φαίνεται της κυρίας Καριστιανού. Αυτή την αίσθηση έχω ότι τα χαμηλά ποσοστά της οφείλονται στην απογοήτευση πάρα πολλού μερίδος του κόσμου, μεγάλης, από τις θέσεις που εκφράζει ή από την αδαημοσύνη της. Έχω την αίσθηση όμως ότι από τη μάζα των ψηφοφόρων που είναι σε αυτή την γκρίζα ζώνη, δεν ξέρω, δεν απαντώ κτλ., νομίζω έχει από εκεί να εισπράξει και να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ. Βέβαια, με αφορμή το τελευταίο κρούσμα, δηλαδή αυτή την εταιρεία που είχε με τον πρώην σύντροφό της και αγόρασαν ένα διαμέρισμα που ήταν υποκατάσχεση, λοιπόν, και οι απαντήσεις της κυρίας Καριστιανού ήταν η μία χειρότερη από την άλλη. Η τελευταία ήταν ότι δεν ήξερα τι συμβαίνει. Δεν γνώριζα. Δεν είναι σοβαρή η απάντηση αυτή. Συγγνώμη, αλλά ήταν συγκεκριμένη δραστηριότητα και αυτή ήταν διαχειρίστρια της εταιρείας. Τι πάει να πει, δεν θυμάμαι τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Αυτά όλα θα τη βλάψουν, έχω την αίσθηση. Όμως, έχουμε ήδη στη γραμμή μας τον κύριο Θεόδωρο Παπαθεοδόρου, είπα τα στοιχεία του, ένας πολύ συγκροτημένος και συμπαθής άνθρωπος, και τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Κύριε Παπαθεοδόρου, καλώς ήρθατε.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Τριάντη, στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Τρέχουμε αυτό το διάστημα ή όχι? Γιατί βλέπω βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και υπάρχει ένας καλπασμός από παντού.
1: Νομίζω ότι και καλπασμός υπάρχει και συμμετοχή των στελεχών του ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον που βλέπω υπάρχει και είναι συνεχής. Η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει και νομίζω ότι όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ αλλά τον τόνο του δίνει και η κυβέρνηση με τις περιοδίες. Επομένως φαίνεται ότι πλέον θα είμαστε έτοιμοι για τις εκλογές όποτε αυτές και αν γίνουν, όποτε τις αποφασίσει ο Πρωθυπουργός.
0: Σύμφωνοι.
1: Άρα με πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, όπως η σημερινή στη Βουλή, όπως οι πρωτοβουλίες για την ακρίβεια, όπως οι πρωτοβουλίες για τις τράπεζες, για τα δάνεια, για όλα αυτά τα οποία απασχολούν τον πολίτη στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό και βλέπετε αυτή τη μεγάλη παραγωγή θετικών πολιτικών από πλευράς του ΠΑΣΟΚ.
0: Μιλάτε για την επερώτηση στη Βουλή του ΠΑΣΟΚ.
1: Βεβαίως, ναι. Μεταξύ άλλων, αλλά μιλάω και για το πρόγραμμα, για τις προτάσεις.
0: Ναι, ναι, σήμερα, με αυτή την επερώτηση ασχοληθήκαμε χτες. Διαβάσαμε αναλυτικά στοιχεία, γιατί είναι 130 σελίδες περίπου και μιλήσαμε και με τον κύριο Τσουκαλά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρή παρέμβαση, γιατί υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν μόνο ή μάλλον δεν υπάρχουν καθόλου, ούτε καταγγελτικός τόνος. Είναι να δω τι θα απαντήσει η κυβέρνηση από αυτόν, γιατί αφορά τα χρήματα που έχουν εισρεύσει στη χώρα μας και που πήγαν. Δεν μιλάω για διασπάθηση. Αν πήγαν στον παραγωγικό τομέα, θα δούμε ποια θα είναι και η απάντηση της κυβερνήσεως. Πάντως ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή δουλειά εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.
1: Και νομίζω ότι είδατε πως είναι αρκετά τεκμηριωμένοι, πολύ τεκμηριωμένοι ως προς τις εκροές και τις εισροές των ευρωπαϊκών πόρων, όπως επίσης και τις επιλογές που έχουν γίνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όταν σήμερα, κύριε Τριάντη, πλέον μπορούμε να διαπιστώσουμε, μετά από δική μας έρευνα, δεν είναι στοιχεία που δόθηκαν από κάπου, μετά από δική μας έρευνα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι σχεδόν το 32%, 32-33% των προγραμμάτων αυτών βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, καταλαβαίνετε ότι θα φτάσουμε στο τέλος του 2026 και ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των πόρων θα έχει χαθεί. Θα έχει χαθεί ως ευκαιρία για τη χώρα.
0: Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής διατείνεται ότι δεν θα χαθούν αυτά τα χρήματα, αλλά μένει να αποδειχθεί. Η πιθανότητα γέρνει προς αυτό που λέτε, ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Δεν είναι μόνο πολιτική πιθανότητα, είναι και μαθηματική πιθανότητα, γιατί κάτι το οποίο δεν υλοποιήθηκε και δεν έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει τους τελευταίους 5 μήνες ή 6 μήνες. Αλλά και πάλι, πέρα από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών του Ταμείου Ανθεκτικότητας, πέρα από αυτή την υλοποίηση, το βαθμό είναι η αποτελεσματικότητα. είναι κατά πόσο άλλαξε ή επηρέασε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Κατά πόσο τα χρήματα αυτά κατευθύνθηκαν αποτελεσματικά έτσι ώστε να στηριχθούν ή να στηριχθεί η ανάπτυξη και όχι η ανάπτυξη των πολύ λίγων. Νομίζω ότι θα έρθουμε να τα αξιολογήσουμε.
0: Οφείλω να παραδεχτώ, γιατί έκατσα και διάβασα τις πάρα πολλές σελίδες, ότι αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο. Μεταξύ άλλων υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά στοιχεία, και μιλώ για στοιχεία όχι για αυθαίρετες ερμηνείες, ότι δεν έχει ενισχυθεί όσο θα μπορούσε και θα έπρεπε η παραγωγική δομή της χώρας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται και από την έκθεση που έχει γίνει, δηλαδή μέσα από την τεκμηρίωση της σημερινής ερώτησης, αλλά και μέσα από την τοποθέτηση του αρμόδιου τομεάρχη, του κ. Γερουλάνου, μαζί με τον κ. Τσουκαλά, τις προηγούμενες ημέρες. Όχι μόνο δεν έχει αλλάξει η παραγωγική δομή, αλλά δεν υποστηρίχθηκαν και δράσεις οι οποίες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα άφηναν ένα αποτύπωμα σε μακρό χρόνο στην ελληνική οικονομία. Δεν δημιούργησαν δηλαδή ανάπτυξη αυτά τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια που εισέρευσαν.
0: Ελάτε όμως, κύριε Παπαθεοδόρου, να είμαστε ειλικρινείς. Παρά το γεγονός ότι πανθομολογείται το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σε πολλά πεδία που είναι σημαντικά, πέρα από την οικονομία και για την υγεία και για τη στέγαση και τα λοιπά, είναι ίσως το μόνο κόμμα που παρουσιάζει συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Συνολικό και συγκεκριμένο.
0: Συμφωνώ. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποια νέα στελέχη που αναδείχθηκαν επί Νίκου Ανδρουλάκη. Υπάρχει διεύρυνση που δεν είναι αμεληταία, αλλά έλα όμως που δεν κατοπτρίζεται όλη αυτή η δυναμική στις δημοσκοπήσεις. Τι συμβαίνει?
1: Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια ρευστότητα αυτή τη στιγμή, μεταβατική ρευστότητα του πολιτικού συστήματος, και δεν το λέω σχήμα λόγου. Βλέπετε ότι κόμματα δημιουργήθηκαν μέσα από

0: σοβαρή, σημαντική επικοινωνιακή ενορχίστρωση. Κόμματα τα οποία ακόμα βρίσκονται σε μια μετεξέλιξη χωρίς να έχουν παρουσιάσει τις θέσεις τους ή τα στελέχη τους. Άλλα κόμματα τα οποία υποθέτουμε ότι μπορεί να παρουσιαστούν μέχρι τις εκλογές, επομένως βρισκόμαστε σε μια πολιτική ρευστότητα. Δεν θα αποφύγω, δεν θα δώσω την εύκολη απάντηση ότι φταίνε κάποιοι άλλοι. Λέω απλώς ότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιδιώκει σήμερα το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό στις επόμενες εκλογές, για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, πρώτον, να απευθυνθούμε στους δημοκρατικούς πολίτες και ιδιαίτερα στους κεντρώους πολίτες, οι οποίοι τις τελευταίες εκλογές εμπιστεύτηκαν τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εδώ, όπως έχει πει και ο πρόεδρος Αδουλάκης, είναι, αν θέλετε, διπλό κέρδος ή ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Να πούμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν δυσαρεστηθεί, είναι οργισμένοι, είναι θυμωμένοι, βρίσκονται στο περιθώριο, είχαν εμπιστευτεί την κυβέρνηση και η προσδοκία αυτή δεν εκπληρώθηκε. Και να πούμε και σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στον καναπέ εδώ και χρόνια, παρακολουθούν από μακριά την πολιτική και δεν εμπιστεύονται κανέναν. Το στοίχημα το δικό μας είναι να ενδιαφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους προσελκύσουμε στη θετική ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και επίσης στη θετική ψήφο από την πρώτη Κυριακή, δηλαδή τη δυναμική ψήφο. Δεν υπάρχει χώρος για χαμένη ψήφος, δεν υπάρχει χώρος για διάφορα πειράματα αυτή την εποχή. Γιατί βλέπουμε τι υπάρχει. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία επιδιώκει την τρίτη τετραετία, ενώ έχει αρνητικά αποτελέσματα όλο αυτό το διάστημα που αξιολογεί ο πολίτης στη δεύτερη τετραετία. Έχουν ακόμα τις αντιπολίτευσεις που εμφανίζονται ιδιωτικής χρήσεως κόμματα, προσωποπαγή κόμματα, που επανεμφανίζονται με το απλοϊκό ότι ψηφίστε με γιατί μπορώ να κερδίσω τον Μητσοτάκη.
1: Αναφέρεσαι κυρίως στον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι.
0: Αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διαλύει, βλέπω την αποχώρηση στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά. Διαλύει, και σας έχω ακούσει και σε εκπομπές σας να το λέτε, το κόμμα τον οποίο τον ανέδειξε για να επιλέξει στελέχη για το επόμενο κόμμα ή το κόμμα το οποίο μόλις έφτιαξε και μάλιστα να τα επιλέξει μέσα από ένα πολιτικό κάστινγκ το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ ανάξιο για την ιστορία της αριστεράς. Άρα δεν θεωρώ ότι ο πολίτης αυτά δεν θα τα αξιολογήσει στο τέλος, στην κάρπη. Γι' αυτό και με βλέπετε αισιόδοξο.
1: Πράγματι παρατηρώ ότι υπάρχει αισιοδοξία εκ μέρους σας. Θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κινδυνεύει για υφαρπαγή, βάλτε εντός εισαγωγικών, υφαρπαγή ψηφοφόρων από τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του?
0: Νομίζω ότι ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πέρασε από περιόδους φωτιάς, θυμάστε,
1: ναι,
0: νομίζω ότι το λέγατε και σε μια εκπομπή προχτές, του 4,68, του 6%, που πέρασε από περιόδους πολύ δύσκολες, τα πέτρινα χρόνια, ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ έχει απόλυτη συνείδηση ποια ήταν η διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα, ποιος είναι ο κ. Τσίπρας, τι μπορεί να κάνει. Πόσο πολιτικά μοραλιστής μπορεί να αποδειχθεί σε σχέση με αυτά τα οποία υπόσχεται. Τα ξέρει όλα αυτά. Τα ξέρει και δεν νομίζω ότι προς τα εκεί θα έχουμε
1: απώλειες.
0: Παρά τις κάποιες απώλειες κάποιων μεσαίων στελεχών που θέλουν να εκπληρώσουν κάποιες φιλοδοξίες και πηγαίνουν αυτή τη στιγμή τώρα που γυρίζει στον κύριο Τσίπρα. Τους έχω νέα ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πουλήσει πολλές φορές τους συνεργάτες του και το πλέον δυνατό παράδειγμα είναι αυτό που κάνει τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ας μην είναι και τόσο σίγουροι ότι θα παραμείνουν δίπλα του. Θεωρώ ότι δεν έχουμε τέτοιου είδους.
1: Σύμφωνοι, κάτι σαν κάτι παρενθετικός, έχω αναφερθεί πολλές φορές προσωπικά για ένα πρόσωπο που ήταν συμμετείχε στο συνέδριο το δικό σας. Και επειδή δεν εξελέγει, αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, μιλώ για την κυρία Παπαδοπούλου, και την άλλη μέρα έφυγε και πήγε στον Αλέξη Τσίπρα. Δικαίωμά της, αλλά όμως κρίνεται και η ομότητα και ο κινησμός ορισμένων ανθρώπων. Και εγώ είχα πει μάλιστα κάτι πολύ βαρύ, να τη χαίρεται ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν είναι δυνατόν να μετέχει σε ένα συνέδριο εάν διαφωνείς με το κόμμα σου, δεν πας καν. Και μετά, επειδή δεν εξελέγεις ή για άλλους λόγους, να μεταπηδεί.

0: στην επόμενη μέρα με ένα καταγγελτικό σημείωμα. Μιλώ για την κυρία Παπαδοπούλα, αλλά αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει,
1: ο κ. Τσίπρας προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει και άλλα στελέχη. Γι' αυτό είπα προηγουμένως. Αυτά τα στελέχη ας μην είναι σίγουροι ασίγουρα για την ευγνωμοσύνη που θα δείξει ο κ. Τσίπρας. Για αυτές, αν θέλετε, τις πολιτικά αντιδιοντολογικές ή αμοραλιστικές κινήσεις οι οποίες γίνονται. Κάποια στιγμή θα τους αδειάσει και ξέρετε, όταν ο Τσίπρας αδειάζει ολοκληρωτικά, το βλέπουμε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, κρατώ την αισιοδοξία για το κόμμα σας. Νομίζω ότι δεν ξέρω πώς θα τα κάνετε εκεί στα όργανα, ότι θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές οποτεδήποτε γίνει.
1: Περιμένω αυτό να επιβεβαιωθεί και από τις αποφάσεις του κόμματος και του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε και αν δεν ξαναμιλήσουμε μέχρι τον Αύγουστο, να έχετε ένα καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά και εσείς επίσης.
0: Γεια και χαρά. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Παπαδεοδόρου και κρατώ την αισιοδοξία που έχει και ο ίδιος και ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν είναι ένα κόμμα το οποίο αρκείται στον καταγγελτισμό όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα ή και ο κύριος Βελόπουλος και άλλοι, αλλά παρουσιάζει έργο. Αυτό που έκαναν και το οποίο συνοψίζεται στην σημερινή επερώτηση στη Βουλή είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά. Θα δούμε τι θα απαντήσει η κυβέρνηση. Εγώ περιμένω να δω τεκμηριωμένες απαντήσεις και θα τα δούμε από Δευτέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι άλλα πραγματάκια θα τα πούμε και στη συνέχεια μετά τις διαφημίσεις. Μιλάμε για τον Τραμπ, έτσι. Αποκόμισε γύρω στο ένα δις δολάρια από τα κρυπτονομίσματα. Γιατί, εντάξει, είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανήκει επιχειρηματίας ο άνθρωπος και το έχει δείξει σε πάρα πολλά. Κάτι άλλο. Με κάνει και γελάω, αλλά δεν είναι για γέλια. Κάποιες βιομηχανίες αυτοκινήτων, ευρωπαϊκές και άλλες, είπαν ότι παιδιά, τα οχήματα σε όλη την Ευρώπη και γενικότερα είναι πάρα πολλά. Και τι θα κάνουμε, φτιάχνουμε έργα, δρόμους, σύραγγες κτλ. Αλλά ούτε πάρκινγκ μπορείς να βρεις. Καλά, για την Αθήνα δεν το συζητώ, αλλά γενικότερα. Και τι σκέφτηκαν ορισμένοι εγκέφαλοι? Να σταματήσουν να παράγονται τόσο μαζικά τα μεγάλα σε όγκο οχήματα και μάλιστα το είπαν έτσι κωδικοποιημένα, να μειωθούν οι όγκοι το μήκος ας πούμε ή το πλάτος κατά ένα εκατοστό. Σιγά παιδιά, σιγά την ιδέα. Και τι θα γίνει δηλαδή? Το θέμα είναι ότι το αυτοκίνητο από δώρο Θεού που ήταν από τότε που ξεκίνησε η αυτοκίνηση έχει καταντήσει δυνάστης. Τα υπόλοιπα, μερικά θεματάκια και μεταξύ αυτών και μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου μετά τις διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
6: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
7: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
8: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
9: Cars or Trash.
10: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
9: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Δυσγλυκινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989. Βρισκόμαστε λίγο πριν από το τέλος και θεώρησα σκόπιμο να βάλω αυτή τη σύνθεση. Είναι της περίφημης Λορίνα Μακένιτ της Καναδής.

0: Ιδιοτελής η στόχευση και η επιλογή, γιατί σας προειδεάζω για τον μουσικό κόσμο της αυριανής εκπομπούλας μου. 9 με 10 το βράδυ είναι και θα είναι ζωντανή, live δηλαδή, γιατί δεν έχει μάτς εκείνη την ώρα, οπότε θα έρθω να την κάνω εδώ και μ' αρέσει πάρα πολύ. Και οι μουσικές που επιλέγονται. Αύριο θα υπάρχουν αρκετά νέα φρέσκα ελληνικά τραγούδια, αλλά όχι μόνο. Θα υπάρχει και Λωρίνα Μακένιτ και άλλα. Λοιπόν, υπάρχει μια ειδησούλα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι σημειώνεται η πρώτη ήττα της τεχνητής νοημοσύνης. Διαπίστωσαν σε κάποια εργοστάσια της Ford ότι είχαν απολύσει ορισμένους ειδικευμένους εργάτες και έκανε τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη. Αποδείχτηκε ότι δεν την έκανε καλά και αναγκάστηκαν να επαναπροσλάβουν αυτό το προσωπικό. Νομίζω, δεν θεωρώ ούτε είμαι αρμόδιος να κρίνω, ότι είναι υπερεκτιμημένη η τεχνητή νοημοσύνη σε ορισμένα. Και αν δείτε, αν μπαίνετε συχνά να πάρετε πληροφορίες, το κάνω και εγώ φυσικά, σε αρκετές περιπτώσεις δεν λέει αλήθεια. Δίνει λανθασμένα στοιχεία. Σε πολύ απλά πράγματα, να ρωτήσεις, ξέρω εγώ, για μια χώρα ή για ένα φαινόμενο, για έναν τραγουδιστή. Τι άλλο, επειδή μιλάμε για υπερβολές, θεωρώ το σημερινό πρωτοσέλιδο της Εστίας, την σέβομαι αυτή την εφημερίδα από παλιά, παρότι κινείται στο συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο της συντηρητικής δεξιάς, αλλά από την εποχή του Κύρου ήταν μια σοβαρή εφημερίδα, απευθύνεται με συγκεκριμένο τρόπο στους αναγνώστες της. Σήμερα λοιπόν έχει ένα πρωτοσέλιδο το οποίο θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Λέει ότι παραδίδεται η Μεσόγειο στην Τουρκία. Και πού στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό? Είναι το κύριο θέμα της. Στο γεγονός ότι το ΝΑΤΟ θα ιδρύσει δύο νέα στρατηγεία στην Τουρκία. Το ένα στην Κωνσταντινούπολη και το άλλο στα Άδανα. Και γίνεται μια ερμηνεία η οποία δεν είναι υπερβολική απλώς. Είναι εξοργιστικά απλή. Αυτή την αίσθηση έχω. Το τι θα δώσει ο Τραμπ στον Ερντογάν και στην Τουρκία, γιατί υποσχέθηκε ότι θα δώσω κάτι καλό, θα το δούμε. Πλησιάζει η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και κάτι τελευταίο, επειδή γίνεται πολύ θόρυβος για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και γράφονται πάρα πολλά, χωρίς να είμαστε ούτε ειδικοί ούτε να ξέρουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, θεωρώ ότι πρέπει να πριτανεύσει το μέτρο, να ακούσει και η περιφέρεια και η κυβέρνηση και τους ανθρώπους που είναι εκεί επί χρόνια και έχουν δημιουργήσει μια κοινότητα αλληλεγγύης, να ακούσει τα αιτήματά τους. Φυσικά κάτι πρέπει να γίνει, να μην καταδαφιστούν δηλαδή, αλλά να φτιαχτούν, να δούμε με τι χρήματα. Και εδώ είναι η είδηση ότι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι δεν έχει γίνει κανένα αίτημα για να εισρεύσουν χρήματα για το συγκεκριμένο project. Δεν ξέρω τι λέει η περιφέρεια και η κυβέρνηση. Αυτή είναι είδηση η οποία είναι επικυρωμένη. Δεν είναι αυθαίρετη. Όμως, να πάμε και στις γειτονιές του κόσμου, γιατί υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον από την Ισπανία.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ισπανία, η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στον τουρισμό. Βέβαια έχει και βιομηχανική παραγωγή η Ισπανία, δεν είναι μια τυχαία χώρα. Και έχει και γεωργική παραγωγή, έχει ένα θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τα δάση, τα έχουμε πει και δεν βλέπω εδώ να γίνεται κάτι ανάλογο, αλλά τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζουμε συνεχώς για τα κάθε μας. Περιμένω να δω τα κόμματα, ας πούμε, και τα καινούρια. Δεν εννοώ την κυρία Καριστιανού, δεν έχει κανένα πρόγραμμα. Λοιπόν, δυστυχώς, περιμένω το κόμμα του Τσίπρα να δω τι θα πει για την πρωτογενή παραγωγή. Τώρα κάνω μια παρένθεση, γιατί αυτά που έλεγε προχτές μια εκπροσωπός του κόμματος, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ήταν στον αέρα. Το μόνο που έλεγε, να δοθούν λοιπάσματα δωρεάν στους αγρότες. Καλά. Ευτυχώς υπάρχει επικεφαλής αυτός ο Θωμάς Μόσχος, ένας εξαιρετικός αγρότης, ένα παιδί διαβασμένο και συγκροτημένο που τον έβαλε ο Τσίπρας επικεφαλής. Να δούμε τι θα πούν συγκεκριμένα για να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε στην Ισπανία όμως και λέει το ρεπορτάζ ότι δίνει το παράδειγμα επιβάλλοντας πρόστιμο έως και 750 ευρώ για μια συνήθεια που πολλοί κάνουν και στις ελληνικές παραλίες. Και ποια είναι αυτή η συνήθεια? Στα ντους που υπάρχουν να πηγαίνουν οι λουόμενοι αυτόχθονες και τουρίστες και να λούζονται με σαπούνι, με σαμπουάν κτλ. Κτλ. Και οι Ισπανοί θεωρούν ότι αυτό είναι σε βάρος της θάλασσας και γι' αυτό σε διάφορες περιοχές υπάρχουν πρόστιμα που φτάνουν μέχρι τα 750 ευρώ. Λοιπόν, και λέει συγκεκριμένα ότι η απαγόρευση βασίζεται στον Ισπανικό νόμο περί ακτών, ο οποίος δεν επιτρέπει τη χρήση σαπουνιού ούτε στη θάλασσα ούτε στις δημόσιες ντουσιέρες των παραλίων. Στο Σαν Σεμπαστιάν, για παράδειγμα, μια πολύ όμορφη μικρή πόλη, είναι το Σαν Σεμπαστιάν, εκεί στα Βάσκικα, αν μπορέσετε κάποτε να πάτε και θα με θυμηθείτε, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 50 έως 200 ευρώ, ενώ στην Ταρίφα, είναι μια μικρή υπέροχη πόλη η οποία είναι στο νότο της Ισπανίας απέναντι από το Μαρόκο, μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 750 ευρώ. Αλλά δεν είναι μόνο η χρήση του σαπουνιού που επιφέρει τέτοιες κυρώσεις. Οι τοπικές αρχές επιβάλλουν επίσης πρόστιμα για το μπάνιο όταν κυματίζει κόκκινη σημαία, να μην μπαίνουν μέσα δηλαδή, για το κάπνισμα στις παραλίες. Αυτή η ιστορία που βρίσκεις στις παραλίες, στις ακτές, χιλιάδες τσιγάρα μπηγμένα στην άμμο για παράδειγμα, και ακόμα και για την παρουσία κατοικιδίων σε παραλίες στις οποίες δεν επιτρέπεται η πρόσβασή τους. Και άλλοι δήμοι στην Ισπανία επιβάλλουν κυρώσεις για την ελεύθερη κατασκήνωση ή για την δυνατή μουσική στις παραλίες. Αυτά λοιπόν, και μιας και βρισκόμαστε στη θάλασσα και στις διακοπές που έρχονται, να μην κλείσουμε το υπέροχο καλοκαίρι του Διονύση Σαββόπουλου.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ στην μουσική μας εκπομπούλα, 9 με 10. Λοιπόν, θα μείνετε εδώ η Ελένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Πέρης με την εκπομπή του. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Για χαρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Χάθηκε το σήμα!
4: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
3: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
4: Εκεί θα είναι Κέτι Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
3: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
5: Βαμβακού Experience Festival.
4: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ο οποίος στις 5 τα ξημερώματα έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Έχει συλληφθεί 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου στον Ηράκλειο για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Σύμφωνα με πηγές, ο έφηβος μαζί με έναν συνομήλικο φίλο του επέδειξαν στον 37χρονο υπάλληλο πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να αγοράσουν ινοπνευματώδη ποτά. Ομόφωνα ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυρολογικό Δικαστήριο Αθηνών δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι κατηγορούνται πως δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέπα. Οι δικαστές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Και αυτό διότι έκριναν πως η ζημία που προκλήθηκε είναι άνω των 120.000 ευρώ, οπότε η πράξη θεωρείται κακουργηματική. Ως εκ τούτου παρέπεψαν αυτό το σκέλος να εξετεστεί από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η αντιτρομοκρατική επιχειρεί να χαρτογραφεί στη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τον μπαράζ της τριπλής φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον μία μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες έχει εντοπιστεί, ενώ σύμφωνα με πηγές ελέγχονται για αποτυπώματα eDNA, υπολείμματα μονωτικής ταινίας ενός εκ των τριών εκρηκτικών μηχανισμών και στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται και τέταρτο άτομο. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός και να τους προσέχει, ανέφερε, μιλώντας για τους δράστες, ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος έλαβε σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, προκλήσεις. Ας σταθούμε και ας αναγνωρίσουμε αυτό που έχουμε καταφέρει ως χώρα. Έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας σήμερα, το οποίο αναλογικά με τη θέση της χώρας μας είναι καλύτερο από αυτό που θα περίμενε κάποιος. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση σχετικής επερώτησης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Ο απολογισμός του δεν θα κριθεί μόνο από τα πόσα δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν, θα κριθεί κυρίως από το αν η χώρα άλλαξε παραγωγικό πρότυπο, από το αν απέκτησε πιο σύγχρονες υποδομές, πιο ισχυρούς θεσμούς και μια οικονομία που παράγει περισσότερο πλούτο και πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σημείωσε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κατόρθωσε να κερδίσει το στοίχημα, η πολιτική της ευθύνη είναι πολύ μεγάλη, είπε, και αυτό οι πολίτες σύντομα θα τις το καταλογίσουν. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα ο Κώστας Ζαχαριάδης με εχμές κατά του κόμματος, κάνοντας παράλληλα άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στον Σαρονικό, που εκδηλώθηκε φωτιά σε γιότ. Κινητοποίηση των αρχών, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης στον Εύρο, καθώς επιχείρησαν να περάσουν 50 πιστόλια χωρίς συριακούς αριθμούς και 49 γεμιστήρες. Ο οπλισμός ήταν κρυμμένος σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι είναι παράλογο για τις ΗΠΑ της Αμερικής να συνεχίζουν σε αυτή τη μονόπλευρη πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία, σημειώνοντας «δεν ήταν εκεί για εμάς». Το βρετανικό περιοδικό Economist προειδοποιεί πως η αποδυνάμωση της αμερικανικής στρατιωτικής δέσμευσης στην Ευρώπη μπορεί να ενθαρρύνει τη Ρωσία να δοκιμάσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Δεμένα μέχρι τις 6 αύριο το πρωί θα παραμείνουν τα πλοία στη Ραφίνα στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας των αυτεργατών. Την κινητοποίηση κρίθηκε παράνομη από το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιός. Τα προγραμματισμένα για σήμερα δρομολόγια της Σιτζέτ από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το Λαύριο. Οι ναυτεργάτες θέτουν ζήτημα ασφάλειας, σημειώνοντας πως στο λιμάνι υπάρχουν μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης, όταν καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει μέχρι και 11 πλοία, κάτι που, όπως καταγγέλνουν, δημιουργεί κινδύνους για τους ναυτεργάτες. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας ανέφερε πως η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ακτοπλοεία δεν μπορεί να πραγματοποιείται εις βάρος της ασφάλειας. Διαβεβαίωσε πάντως πως η λιμενική αρχή εφαρμόζει αυστηρά το ισχύον καθεστώς ελιμενισμού. Συγκέντρωση πραγματοποίησαν κάτοικοι και φορείς της Ραφίνας το πρωί έξω από το Δημαρχείο της πόλης ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι. Το λιμάνι αντέχει για Μαρμάρι, Άνδρο, Τίνο, Μύκονο. Τέλος, δεν μπορεί να καλύψει τις Κυκλάδες, τόνισε η Δήμαρχος Ραφίνας, Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε Αυστραλία-Αίγυπτος για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου, με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα αγγίξει σήμερα τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
10: Δεν θέλω να σου πω πολλά, γιατί κοίταξε ημερολόγια, τα λέει όλα η σημερινή μέρα. Είναι 3 Ιουλίου, αλλά είναι Παρασκευή και Παρασκευή και καλοκαιράκι και άδειες και πληρωθήκαμε, οι περισσότεροι δηλαδή. Και κάτι χρωστούσαμε, αλλά κάτι μας έχει μείνει. Θα περάσουμε υπέροχα. Και έχουμε βρει σήμερα πράγματα τα οποία δεν θα τα ακούσετε πουθενά. Κανένα ραδιόφωνο δεν τα παίζει. Μόνο εμείς εδώ. Και όταν λέμε εμείς εδώ, εννοούμε τον Θάνο Μπούπα. Ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε και στη μουσική επιμέλεια την Αφροδίτη Σιμίτη. Τώρα θα κάνει κάπου βουτιές, αλλά το μυαλό της είναι εδώ. Στα ηχητικά είναι η Χριστίνα Μούγιου. Τι να κάνουμε, κάπως θα πρέπει να βγει το μεροκάματο. Και ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Αλλά το γιορτάζουμε, μπορεί να δουλεύουμε. Είμαστε σε γιορταστική διάθεση. Έχουμε φέρει και ένα ουζάκι. Έχουμε φέρει ντοματούλα, σαλαμάκι. Έχουμε φέρει και φέτα. Τώρα φέτα. Η φέτα είναι ελληνική. Το ξαναλέω για να τα ακούσουν οι γείτονες. Η φέτα, ρέα θεόφοβη, είναι ελληνική. Και έρχονται οι γείτονες, τέλος πάντων, είμαι έξαλλος. Και τι πουλάνε, παιδιά, στα σούπερ μάρκετ τους, ένα πράγμα άσπρο ασβέστη, ασβέστη κανονικά. Και πώς το ονομάζουνε? Φέτα, παλιάνθρωποι.
11: Η ελληνική φέτα έγινε τουρκική φέτα. Τι εννοώ, παράγουν πια αυτό στην Τουρκία τουρκική φέτα.
12: Αυτή η φέτα. Βλέπε, αυτό απαγορεύεται, ρε
13: Μανώλη. Τη λένε και φέτα.
11: Φέτα.
13: Πώς τη λένε φέτα.
12: Αυτό περίμενε, απαγορεύεται,
11: περίμενε,
12: Μανώλη.
11: Περίμενε, δεν τελειώσαμε. Μα δεν τελειώσαμε.
12: Τι είναι αυτό.
11: Περίμενε.
12: Φέτα και αυτό.
11: Φέτα.
12: Τι λες, Μανώλη.
11: Φέτα.
13: Τι λέει, όχι,
11: είναι,
13: όχι,
11: παράγεται,
12: Μανώλη, θα τα μπλέξουμε.
13: Όχι, όχι,
12: θα μπλέξουμε άσχημα, Μανώλη, εδώ. Μπλέξουμε πολύ άσχημα εδώ.
13: Εδώ περίμενε, υπάρχει κόκκινη γραμμή.
12: Και δε, μα, έχει κι άλλα, περίμενε, έχει κι άλλα.
11: Μα δεν τελειώσαμε. Φέτα.
12: Ω, φέτα τσις, άλλο θες. Εδώ.
11: Φέτα,
12: κοίτα.
11: Φέτα.
12: Τι λες, ρε Μανώλη.
11: Φέτα.
12: Όλα, λοιπόν, φέτα, όχι.
11: Και όλα είναι παράγονται.
12: Όχι είτε... λευκό τυρί, φέτα.
11: Όχι, φέτα, φέτα. Μάλιστα. Όχι, όχι, φέτα, φέτα, φέτα.
12: Τρώει είναι με αυτά, δοκίμασες. Είναι ασβέστης.
11: Κοίταξε, αυτό μέσα. Εδώ δοκίμα. Αυτό, ναι, εδώ δοκίμασα, αυτό είναι, ναι, καλό. Γιατί
12: λέει,
11: είναι
12: τίποτα.
11: Για τσικίσιο και πρόβιο.
12: Ναι.
11: Εντάξει, είναι, okay, είναι. Μια χαρά, σαν, ναι, τη φέτα είναι, κανονικά.
12: Σαν τη φέτα.
11: Όχι, ναι. Καμία, ναι, διαφορά. Εντοπίσαμε ελληνική φέτα μιας μεγάλης εταιρείας ελληνικής, όπου είναι, ναι, τριπλάσια η τιμή της λόγω των δασμών, mm-hmm, που υπάρχουν στην Τουρκία, δηλαδή για να, ναι, φέρεις τρόφιμα
12: για τα ξένα προϊόντα.
11: Πολλούς δασμούς και φόρους. Είναι
12: και προτιμάνε τη δική
11: τους. Αυτό περίπου 8 με 11 ευρώ.
12: 8 με 11 ευρώ.
11: 8
12: ευρώ.
11: Αυτό εδώ,
12: πόσο είναι, μισό κιλό ή, ναι, λιγότερο. Ναι, ναι.
11: 400 γραμμάρια.
12: Ναι. 8 ευρώ, 400 γραμμάρια.
11: Η ελληνική κοστίζει κάπου στα 18-20.
14: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
12: Ρε Μανώλη, έχεις μπροστά σου ψευτοφέτα από το ψευτοκράτος των αληθινών Τούρκων. Και λες ότι είναι ωραία. Θα σηκωθεί ο Κολοκοτρούς να σε κυνηγήσει. Και θα μπει στο σούπερ μάρκετ με το Χατζάρι. Θα κάνει κομματάκια τη φέτα.

0: κανονικά δεν θα πρέπει να ξεσηκωθεί η πολιτική ηγεσία. Να κάνει διάβημα, να παραδώσει νότα και να πει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο φέτα. Η φέτα είναι ελληνική. Αλλά έχουν άλλες δουλειές να κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουμε, ακούστε τώρα, επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Είναι υφυπουργός. Είναι υφυπουργός και θέλει να κάνει μια παρέμβαση και επειδή θα έχουμε και εκλογές σε λίγο, θέλει να πει ότι περνάει δύσκολα η περιοχή του. Και λέει λοιπόν την μπούρδα του και μετά αμέσως καταλαβαίνει το μέγεθός της και σε ένα δευτερόλεπτο την παίρνει πίσω.
1: Δεν υπάρχει καμία περιοχή της Ελλάδος από την οποία περνάει η Εγνατία Οδός που να μην θεωρεί εαυτήν μάλλον έως ακριτική. Καμία. Είναι ένας δρόμος ο οποίος διέρχεται οριζοντίως την όλη τη Βόρειο Ελλάδα και όλοι αυτοί οι νομοί είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, ακόμα και η Θεσσαλονίκη, ειδικά με πατρίδα, να θεωρούνται ακριτικές περιοχές. Σας είπα ότι όλοι στη Βόρειο Ελλάδα θεωρούν εαυτόν ως κάτοικο μιας ακριτικής περιοχής. Δεν ισχύει.
0: Αυτό είπε. Μετά αμέσως συμπλήρωσε. Δεν ισχύει. Δεν είναι ακριτικές όλες

0: ωραίο τραγουδάκι αυτό. Ακούγεται και τούμπανα μέσα. Αν ακουγόντουσαν ηλεκτρικές κιθάρες, να ξέρετε ότι αυτό θα ήταν σημάδι ότι το τραγούδι αυτό υπηρετεί τους σκοπούς της αριστεράς και της πρόοδου. Του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα. Γιατί υπάρχει ένας ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, ο οποίος, αν το δείτε ακριβώς, πώς να σου πω, δεν σου θυμίζει το ροκά. Είναι λίγο με τα μαγουλάκια του, ξέρεις. Είναι σαν λογιστής. Αλλά εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως. Είναι σκληρός ροκατζής.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τον ποσιακό ποσοστό.
2: Μεγαλύτερο από τον Τσίπρα.
1: Παίζοντας σκληρό ροκ. Όπως αυτό λέμε, εμείς δεν γίναμε pop, εμείς μένουμε ροκ.
2: Είστε ροκάδες.
1: Αυτό το μήνυμα. Ναι, βέβαια, σκληρά.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό μας πήρε η σπαστική αριστερά, αυτό είναι το όνομά μας.
2: Και τι σχέση έχει το σπαστισμός της αριστεράς?
1: Συνήθως οι ριζοσπαστικοί αριστεροί δεν ακούνε τέλος, είστε, καταλάβατε. Ξέρετε γιατί εγώ ψήφισα στις κομματικές εκλογές Παύλο Πολάκη δημόσια?
2: Για πείτε.
1: Γιατί είναι ο ροκ τύπος, ο οποίος δεν θα σε προδώσει ποτέ, είναι σαν τις παλιές καλές Χάρλι Ντάβινσον. Θα σε φτάσουν στην άκρη του κόσμου. Βαρέθηκα τα κομιλφό, τα δίθεν κορέκτ, όλα αυτά τα πράγματα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άνοιξε μέτωπο από ό,τι καταλαβαίνουμε με την Taylor Swift ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το λείπε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ροκ. Και είπε ότι είναι με Harley Davidson. Δηλαδή, σαν τον ξένια στο καβαλάρι. Ή μάλλον

Εδώ περνάει με τη Χάρλεϊ Ντάβινσον ο Πολάκης. Πίσω, στο πίσω κάθισμα, μπροστά ο Ψάλτης σταθερά. Οι μεγάλες μορφές της ροκ συναντώνται και παλεύουν για τα δίκαια της χώρας.

0: Καμικάζει αγάπη μου. Νομίζω ότι από αυτό το έργο είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. Θα μπορούσε να γίνει και ύμνος τώρα που θα αναλάβει ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα αναλάβει, βεβαίως θα αναλάβει. Το λέει ο ίδιος εξάλλου.
1: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
2: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
1: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό.
2: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
3: Αυτό θέλει συμμαχίες με ποιους δηλαδή.
2: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στο Κουκουέ. Και
1: με
2: στην
1: το πάνελ.
2: Τίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
1: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
2: Τι πράγμα.
1: Με εσάς αρχηγό.
2: Νομίζω ναι.
1: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε. Νομίζω ναι.
2: Νομίζω περιγράφεται, δεν περιγράφεται.
3: Ναι.
1: Με εσάς αρχηγό, λοιπόν. Μόλις θες την ψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τώρα το καταλάβατε. Καλά το λέει ο Παυλής. Ήρθε η ώρα να λάβουν τη δίκη στο χωριό οι άντρες του. Έλα Μανούσο. Ο Μανούσος Πολάκης επίσης.

0: καταλαβαίνετε, έχουμε στήσει εδώ ένα γλεντάκι. Ξεκινήσαμε με φέτες, ντομάτες και ψαράκια θα είχαμε, αλλά ποιος πάει να ψαρέψει τώρα με τους λαγοκεφαλούς. Γενικότερα να ξέρετε ότι μας απειλούνε. Μας απειλούνε τα ψάρια.
1: Έχει γεννήσει λαγοκέφαλος, παιδιά. Δυστυχώς. Δεν είναι μόνο καρχαρίες.
2: Το λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
3: Καλοκαίρινο ερώτημα, απλή ερώτηση. Θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι?
4: Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά.
3: Όχι, λέει φέτος το 47%.
5: Εδώ στην άκρη δεν υπάρχει περίπτωση να μπω.
6: Δεν το κολυμπάω.
5: Φοβάμαι πάρα πολύ.
4: Και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε.
7: Διότι εδώ μας απειλούν διάφορα θαλάσσια είδη.
4: Πρώτον.
7: Μας απειλούν φάλαινες.
4: Ναι. Δεύτερον.
7: Καρχαρίες.
4: Ναι. Τρίτον.
7: Λαγοκέφαλοι.
2: Ναι. Το λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
8: Μένουμε σπίτι. Δεν βγαίνουμε έξω. Δεν κυκλοφορούμε.
9: Ναι. Θα βάλουμε περιπολία στις παραλίες μας.
10: Να κάτσω σπίτι, να αλλάξω σπίτι.
9: Προσοχή, Βεντουντούκα, λαγοκέφαλος.
4: Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας.
0: Ήταν ένα δωρεάν σποτ το οποίο το μεταδώσαμε για να ξέρετε ότι δεν βγαίνουμε από το σπίτι. Μένουμε μέσα για σιγουριά. Μην ακούσω κανένα λέει εγώ πηγαίνει για ψάρια. Όχι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ρε τι ωραία που περνάμε. Κάνει ζέστη, αλλά εμείς έχουμε εδώ πέρα τώρα τα αρκοντήσια μας. Να είναι καλά η εταιρεία. Σε ευχαριστώ η εταιρεία. Ένα αυθονία μου παρέχει. Στέγη, τροφή και προστασία. Ενώ στη Γαλλία, ας πούμε, κάνα σύμμαχοί μας είναι, θα τους τα πούμε. Γίνεται, λέει, μάχη για ένα κλιματιστικό. Ετοιμάζονται για νέο καύσωνα και δεν έχουν κλιματιστικά και μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά και πλακώνται στο ξύλο. Μουρές, φάπες, καρπαζιές, σπάνε τις πόρτες στα καταστήματα για να μπουν. Εμείς εδώ, ο καθένας, 7 έχουμε σε κάθε δωμάτιο, ερκοντήσια. Έτσι, είναι ο πληθυντικός, το ερκοντήσιο, τα ερκοντήσια. Αν έχετε διαφωνίες, πάρε τηλέφωνο 212-214-800, ένα τηλεφωνικό κέντρο. Θες να στείλεις email, onerpapakialfaradio989.gr ή το Viber, εδώ σε περιμένει, 6947-989-989. Να μιλήσουμε και για άλλα θέματα τρέχοντα, για τις τράπεζες. Έχετε δει πως έχουν γίνει τράπεζες? Δεν έχουν πια ταμεία, δεν έχουν υπαλλήλους, τίποτα. Μπαίνεις μέσα απλώς για να γνωριστείς με τους άλλους που περιμένουν. Έχουν αλλάξει τελείως. Ενώ πριν από μερικά χρόνια οι τράπεζες κινδυνεύανε. Και ποιος έσωσε τις τράπεζες? Να λέμε αλήθειες. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιλόπουλο, ο οποίος υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα πάει, θα καταλάβετε.
5: Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας έχει δικαιωθεί σε 100 σημεία και μου λέτε τώρα μια περίπτωση.
6: Έχει δικαιωθεί σε 100.
5: Σε 100. Σε 100.
6: Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έκλεισε τις τράπεζες, έφερε το τρίτο μνημόνιο.
5: Οι τράπεζες, κύριε Ζαχαρέ, όπως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μας εξήγησε πολύ αναλυτικά, νομίζω, ναι, είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
6: Επειδή φοβόντουσαν τον
5: Τσίπρα. Οι τράπεζες δεν υπήρχαν όταν τις έκλεισε. Ο κύριος Τσίπρας τις έκλεισε για να τις σώσει. Δεν τις έκλεισε για να τις κλείσει.
6: Το πιστεύετε αυτό?
5: Μας το είπε πολύ καθαρά ο κύριος Τσίπρας.
6: Και το πιστέψατε?
5: Έτσι. Προφανώς το πίστεψα. Αφού είχαν βγάλει όλοι πλούσιοι τα λεφτά τους έξω.
6: Μάλιστα.
5: Είναι εικόνα, ήταν εικόνα κράτους αυτή που στήριζαν την ελληνική οικονομία σε μια δύσκολη στιγμή, βγάζοντας τα λεφτά τους στην Ελβετία και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό. Και
6: έχετε δίκιο, μάλλον φταίνε οι πατριώτες.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: SOS, εξέπεμπαν οι τράπεζες και ευτυχώς σωθήκανε. Βέβαια, εμείς που δεν είχαμε καταθέσει στο εξωτερικό, είχαμε μια δυσκολία να πάρουμε τα χρήματά μας, αλλά εντάξει. Παράπλευρες απώλειες συμβαίνουν αυτά. Όταν το σκάφος βυθίζεται, βγάζει SOS. Ποια πνιγεί το πλήρωμα, τι έγινε? Το θέμα είναι να σωθεί ο καπετάνιος. Θα πέρασε μια θαλαμιγό σου με πουρα.

0: SOS εκπέμπουν τα κόμματα που δεν πάνε καλά στις δημοσκοπήσεις. Αντιθέτως, αυτά που πηγαίνουν καλά ή νομίζουν ότι πηγαίνουν καλά ή τέλος πάντων καλούτσικα να χαίρονται. Είναι σωστό τώρα να χαίρεσαι ότι πας καλά στις δημοσκοπήσεις? Όχι, δεν είναι σωστό. Και το λέμε εμείς που είμαστε οπαδοί της ζωής, της ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία λέει ποτέ δεν σχολίασε τις δημοσκοπήσεις, άσχετα αν τις συνέφεραν.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει, κάτσε, και εσύ Κωνσταντοπούλου, έχεις πέρασει δεύτερη αρκετές φορές
2: δημοσκοπήσεις. Με είδατε εμένα να αναφέρομαι ποτέ στις δημοσκοπήσεις. Είχες... Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα δείγμα αυτού που ζούμε εμείς μέσα στην κοινωνία. Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις. Όλο αυτό τον καιρό δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω από αυτό που υποσχεθήκαμε στους πολίτες. Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις.
0: Ποτέ. Ξέρετε τι συμβαίνει? Πολλές φορές εμφανίζονται κάποιοι μίμοι, όπως παλιά ο Μητσικώστας, και μιμούνται τις φωνές των πολιτικών αρχηγών και λένε πράγματα τα οποία ήδη δεν τα υιοθετούν. Επομένως, η λύση είναι μία. Να τους γνωρίσουμε καλά. Τη ζωή συγκεκριμένα, να

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Θάνος Μπούπας, ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, συλλέγει τα ηχητικά. Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Έξαλλος ο Λιάγκας. Γιατί βγήκε μια φωτογραφία, όχι, βιντεάκι ήταν, όχι φωτογραφία. Η Τούνη, έχει ένα θέμα με την Τούνη. Και κρατούσε κάτι λεφτά και τα ανέμιζε, έκανε αέρα, γιατί είχε πολύ ζέστη εκεί που βρισκόταν, στο εξωτερικό. Στο εξωτικό εξωτερικό. Και τσαντίστηκε ο Λιάγκας, γιατί λέει, έχεις εδώ 500 και κάνεις αέρα. Και όταν ο Λιάγκας γίνεται έξαλλος, το δείχνει.
3: Έπεσε και η τροπή με αυτό το βίντεο της κυρίας Τούνη. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα. Και λυπάμαι γιατί τη στήριζα όλο το χειμώνα. Τη στήριξα στο κομμάτι το άλλο που δεν το έχω μετανιώσει καθόλου για το άλλο κομμάτι. Καν κοκορεύεσαι για την επιτυχία σου. Αν όμως το επίτευγμα είναι παράγω λεφτά, δεν είναι. Είναι ντροπή να το προβάλλεις. Σκεφτείτε λίγο τώρα, ρωτήστε γονείς. Και έχετε δύο παιδιά. Το ένα παιδί είναι η Ιωάννα Τούνη που έχει βγάλει εκατομμύρια. Και τα μπαστακουνάει. Και το άλλο παιδί είναι ο Μανώλης Καραλής. Ο Μανόλο. Που δεν έχει βγάλει εκατομμύρια. Ίσα-ίσα θα τελειώσει η καριέρα του και θα βγάλει κανένα γυμναστήριο. Ένα-δύο γυμναστήρια να κονομάει. Κάνα λεφτό
4: και ένα μισθό από το,
3: και ένα μισθό πολεμικό, από το πολεμικό ναυτικό. 1200 ευρώ. Ποιο θα θέλετε να είναι το παιδί σας? Για ποιον θα ήσασταν περήφανοι? Για αυτή που βγάζει 2,5 εκατομμύρια και μας τα κουνάει? Ή για τον άλλο που βγάζει 1200, ξεκολώνεται στην προπόνηση 4 ώρες την ημέρα. Ακούει τα εξαμάξεις όταν δεν πηδάει καλά. Και άκουγε και τα εξαμάξεις επειδή είναι και μαύρος. Και μέχρι να κάνει επιτυχίες και να πάρει μετάλλια για την Ελλάδα, μαύρο θα το λέγανε οι φίλοι του.
4: Έφτιαναν όλοι.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Χειροκρότημα φυσικά. Τώρα πώς πήγε από την Τούνη στο Μανόλο, ένας θεός ξέρει. Όπως επίσης, τα 500 άρικα δεν ήταν 500 ευρώ. Ήταν μπαλινέζικα λεφτά που στο σύνολό της ήταν 5 ευρώ. Και αυτό ακριβώς έδειχνε. Α, η Τούνη τραγουδάει και λέει, α, παπά, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Έχει τραγουδήσει η Τούνη, έχει τραγουδήσει.

0: ταλαιπωρείτε μαζί της, είναι ο Νικηφόρος. Και χρωστάμε αυτό το υπέροχο ακρόαμα στο παραγωγό των μεγάλων επιτυχιών, Ευτυχία Κοκλώνη. Γιατί δεν είναι ότι τραγουδούσε μόνο εκείνος, έβρισε και καλλιτέχνες που τραγουδούσαν μεγάλες επιτυχίες, όπως το ΑΠΑΠΑ. Τι γίνεται με τον Κοκλώνη? Φαντάζομαι ότι έχετε αγωνία. Ποια θα είναι η νέα του επιτυχία? Τι τσιφτετέλια θα ακούσουμε? Αν θα έχει κάνει αποτρίχωση? Όλα αυτά που ενδιαφέρουν το Κουκλούνι. Έχουν πληροφορίες στο Happy Day, κάτι θα ξέρουν.
1: Λέει η Μέρη ότι δημοσιογραφικά έχουμε μια πληροφορία που ήρθε τώρα στα αυτιά τη, ότι ο Νίκος Κοκλώνης, που είναι συμπαραγωγός μαζί με το Μέγκα στην εκπομπή τη,
2: είναι τριμερές στο συμβόλαιο.
1: Δικός της άνθρωπος, ναι, κάτσε να σου πω, βρε την πληροφορία. Ότι πήγε εκεί την Κυριακή που αποχαιρέτησαν και είπε στον κόσμο ότι να ξέρετε ότι το Μέγκα θέλει να πάμε στο Καθημερινό, άρα επιβεβαίωσε τη φημολογία. Αλλά ότι εγώ θα προσπαθήσω να τους αλλάξω γνώμη και να τους πείσω να μείνουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι καλό για την εκπομπή. Αυτή η πληροφορία μου ήρθε τώρα από τη Μέρη, ότι υπόθηκε των ενόντων την Κυριακή. Ωστόσο, και έχει ενδιαφέρον αυτό.
2: Βέβαια ενδιαφέρον. Απλά να πούμε ότι σε περίπτωση που γίνει η αλλαγή και τελικά πάει Σαββατοκύριακο, εγώ οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι δεν θα είναι παραγωγός ο Νίκος Κοκλώνης. Οπότε σημαίνει ταυτόχρονα αλλαγή και για τον Νίκο Κοκλώνη. Κατάλαβες, οπότε θα προσπαθήσει να είναι Σαββατοκύριακο.
1: Απλά
2: αν είσαι
1: αυτή η παραφιλολογία ότι γενικώς η συρρήκνωση στις ζώνες ξεκινάει δυστυχώς από το Σαββατοκύριακο, που βέβαια όταν ξεκινάει μια συρρήκνωση και μια κατάργηση ζωνών, σιγά σιγά εξαπλώνεται γενικότερα. Αν αυτό ξεκινήσει από τον Αντένα και πάει και στο Μέγκα, τα πράγματα γενικώς δυσκολεύουν και δεν είναι καθόλου ευχάριστα για το επάγγελμά μας. Θα μου πεις τώρα, το κατάλαβες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, τους είπε ο Κοκλώνης ότι δεν πρέπει να πάμε εκεί που δεν του πρότεινα να πάει. Γιατί η παραγωγή ούτως ή άλλως, από ό,τι κυκλοφορεί δηλαδή, θα είναι χωρίς τον Νίκο Κοκλώνη. Ναι. Βάλει ένα πονεμένο τραγούδι.

0: εντάξει, είναι, του ταιριάζει.
1: Είναι αυτό που σου ζητώ, μη μου χαλάς κάτι.
0: Το λέει στον άνθρωπο που φροντίζει την εμφάνισή του, φαντάζομαι.
1: Από σε φίλος καρδιακός, βοήθα το πατήρι.
0: Ελεημοσύνη ζητούσε, δεν ταιριάζει καθόλου. Πάρ' το πίσω. Ακυρώνουμε ό,τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Ρε Ζαμπέτα, μας έχεις κάψει σήμερα.

0: Πανικά και αγύριστα. Συμβαίνει αυτό. Καμία σχέση βέβαια με το πρόσωπο που ανακοινώσαμε προηγουμένως. Ελάτε. Πάμε λοιπόν στην πολιτική. Επιστρέφουμε μετά από αυτό το άτυχο διάλειμμα που κάναμε. Και έχουμε μαζί μας τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα μας πει για τις, τα ανοίγματα τα οποία κάνει στα υπόλοιπα κόμματα, τις συνεργασίες. Οι παλιές σύντροφοι θα έρθουν, δεν θα έρθουν. Έλα, Αλέξη.
1: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
2: Ναι.
1: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Έχω εδώ και 8 μήνες παρατηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
2: Άρα, εν ενεργεία βουλευτές, δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
1: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση.
0: Από ό,τι καταλάβαμε, στο πάρτι του Τσίπρα είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, αρκεί να μην πάνε.

0: σκοτώσανε οι πρώην σύντροφοι. Σου λέει κάνεις πάρτι και δεν μας καλείς, τώρα θα δεις τι θα σου κάνουμε. Θα σε χτυπήσουμε εκεί που πονάς, Αλέξη. Θα πούμε ότι αντιγράφεις τις ιδέες μας. Πράγμα που οι ιδέες που αντιγράφονται είναι οι εξής. Δηλαδή ξυπνάς και λες καλημέρα και ακούς δίπλα να λέει κάποιος καλημέρα και λες γιατί μου αντιγράφεις. Δηλαδή το σχέδιο το οποίο ο κύριος Ρήγας, ο κύριος Ρήγας ο οποίος ήταν και εκπρόσωπος του τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιγραφή την οποία καταγγέλει δεν είναι και για κάτι το οποίο είναι για πολύ συγκεκριμένο. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι βγαίνουν κάποιοι ΣΥΡΙΖΑΙ και τα βάζουν με τον πρώην αρχηγό, με τον Αλέξη.
1: Θέλω να δω και τα προγράμματα, ειδικά και της Ελλάς, αλλά μια παρατήρηση γι' αυτό. Να μην οικειοποιούνται πράγματα, εν πάση περιπτώσει, ή να λένε και πραγματικά το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
2: Την Ελλάς, λέτε.
1: Βεβαίως, γιατί ας πούμε η ελεύθερη πρόσβαση είναι πρόταση, η οποία δεν υπήρχε καν ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος του κόμματος, του 2001, και έχει την υπογραφή, η δική μου, του Νίκου του Θεοτακά.
3: Μέσα μεταφοράς.
1: Όχι, όχι, για την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Έχει την υπογραφή τη δική μου, αυτή η πρόταση του Νίκου του Θεοτακά, του Νίκου του Θεοτακά και τη Σύση Βελισσαρίου. Αυτή πέρασε, εγκρίθηκε, ήρθε στην επιγραμματεία μου και επιπουργία Κώστα Γαβρόγλου. Μαζί το στηρίξαμε και το
3: οργάνωσα.
1: Άρα, όχι, λέω ότι να λένε ότι αυτή η πρόταση ήταν.
2: Η πρώτη φορά πάντως που βλέπουμε κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ρήγα, με συγχωρείτε, που πηγαίνει απέναντι και έχει έναν λόγο απέναντι στο κόμμα.
1: Δεν είναι απέναντι.
2: Έτσι δεν είναι. Η πρώτη φορά είναι που το
1: δεν είναι το πρόβλημα. Η δική μου άποψη είναι πολιτική.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: κάνει.
1: Έλα να βάλουμε τώρα που γυρίζει και ελεύθερα πανεπιστήμια και η ειρήνη στον κόσμο και η αδελφοσύνη και να είμαστε όλοι πλούσιοι. Αυτό είναι δικό μου, έτσι, παρακαλώ μην το αντιγράψουνε. Βαγγέλης Περής, δεν το σκέφτηκα πάρα πολύ. Να γίνουμε όλοι πλούσιοι και ευτυχισμένοι. Μην το πάρει κανένα ακόμα, πρόσεξε λέξη.
2: Πέρε

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Πες μου ένα τηλέφωνο που αρχίζει από 212. 212, 212, 4800, μπράβο, είναι το τηλεφωνικό κέντρο, το γνωρίζεις. Το Viber το θυμάσαι όμως, ας το πω εγώ. 6-9-47-989-989. Ό,τι θέλεις εδώ να μας το πεις. Μέχρι και email μπορείς να στείλεις onerpapakialfaradio989.gr. Δεν το χρησιμοποιείτε πολύ, εσείς κάνετε. Να μιλήσουμε για ευχάριστα. Ο Καρανίκας, ναι ο Καρανίκας, ο Νίκος Καρανίκας, ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής της κυβέρνησης, πρώτη φορά αριστερά, απέκτησε παιδί. Είναι πολύ ευχάριστο. Να το ευχηθούμε τα καλύτερα στην οικογένεια βεβαίως. Τον βρήκα να δώσει μια μικρή συνέντευξη για το παιδί. Αλλά εκείνο, ξέρετε, είναι πολιτικόν. Ασχολήθηκε λίγο και με τα πολιτικά.
9: Συνάντησα τον Νίκο Καρανίκα.
10: Μεγάλη χαρά.
9: Ο οποίος έγινε για δεύτερη φορά μπαμπάς.
10: Κατασημάζεται.
9: Για πες.
10: Εντυπωσιακό. Δεν κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου μετά.
9: Αγοράκι, κοριτσάκι.
10: Το δεύτερο είναι αγοράκι. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή, είναι να μεγαλώνεις παιδιά. Μην τσιπάτε, να το ξέρετε.
9: Πολιτικά?
10: Πολιτικά είμαι άστεγος.
9: Ο Τσίπρας?
10: Το χειρότερό μου πλέον. Φεουδάρχης. Είμαι αντιφεουδαρχικός, εγώ είμαι δημοκράτης.
9: Αυτός ο καλός άνθρωπος.
10: Έλα ρε, εντάξει.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Τι το είπε τώρα εσάς, σταμάτησε, καλός άνθρωπος επειδή είσαι εναντίον του φεουδάρχη Τσίπρα. Φεουδάρχης ο Τσίπρας, ο πρώην σύντροφος που πηγαίναμε μαζί στην Κεσαριανή και τον Αλακέρδες, Κοκκινέλη, πίνανε. Ξεφτύσανε οι ανθρώπινες σχέσεις.

0: Το μαράζι της σύγχρονης κοινωνίας, αφού προέρχεται. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δοσίθεο, τον πατέρα Δοσίθεο, ο οποίος είναι άνθρωπος του Θεού. Θα μας ανοίξει τα μάτια για το μεγαλύτερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Ονομάζεται ομοιοπαθητική.
1: Εδώ μου ρωτάει κάποιος άλλος αδελφός και λέει, γέροντα, ομοιοπαθητικά φάρμακα πρέπει να παίρνουμε, είναι...
2: Βλέπετε, δεν λέω δικές μου ανοησίες και δικές μου γνώσεις και απόψεις. Εγώ νομίζω ή εγώ φαντάζομαι. Όχι, θα σας πω τι λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ήτανε σφόδρα αντίθετος από την ομοιοπαθητική. Αυτό λέει. Υπάρχει το βιβλίο του, το αναφέρει μέσα εκεί. Και όχι μόνο ο πατήρ, ο Άγιος Παΐσιος, και ο Άγιος Πορφύριος ήτανε αντίθετος. Έτσι. Να χρησιμοποιούμε τη κλασική ιατρική και έχουμε τόσα βότανα. Η φύση, η πατρίδα μας είναι γεμάτη. Να χρησιμοποιούμε γνωστά πράγματα, διότι αναφέρει εκεί ότι αυτά τα συσκευάσματα διαβάζονται από κάπου αλλού και έρχονται.
0: Τα συσκευάσματα αυτά είναι από τις συσκευές, βέβαια, να καταλαβαίνετε. Προηγουμένως τα έχουν πάει συσκευές και τα έχουν διαβάσει. Αυτά είναι οι ομοιοπαθητικοί.

0: κάνει πολλά τα χάπια.
1: Μένουμε με σοβαρότητα στο θέμα το φαρμακευτικό. Στα χάπια. Στα συσκευάσματα, όπως είπε και ο Δοσίδεος. Θυμάστε το Βελόπουλο που έλεγε ότι τότε, κατά την άποψη του Βελόπουλου, υπήρχε ο COVID. Αντιμετωπίζεται ο COVID μόνο με ένα σκεύασμα δικό του. Αν έπλυνε στα χέρια, δεν παίρνουν σε τίποτα.
0: Τα δοκίμασα όλα. Τα δοκίμασα όλα.
1: Και εμείς που έχουμε δοκιμάσει τα πάντα του Βελόπουλου, όντως είχε δίκιο. Ο COVID αντιμετωπιζόταν με το φάρμακο το οποίο προωθούσε. Ήταν εποχή, επαναλαμβάνουμε, που ο ίδιος έλεγε ότι υπάρχει COVID. Μετά βγήκε και είπε ότι μας κλείσανε μέσα επίτηδες, ο Σόρος τα έκανε όλα αυτά. Ξέρετε, πάλι θυμήθηκα, γιατί το έχουμε όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει το μνημονικό εξαιτίας άλλου σκευάσματος που είχαμε πάρει. Θυμόμαστε του Βελόπουλου επίσης το μνημονικό. Τι έλεγε για το κλείσιμο μέσα στα σπίτια. Όχι μόνο ήταν υπέρ, αλλά έλεγε ότι θα πρέπει να επιληφθεί η πολιτοφυλακή.
2: Σπίτι του Σαββατοκύριακο, ο Έλληνας ο συνήθως δεν ακούει κανέναν και βγαίνει πάλι στις πλατείες και στα πάρκα. Κακώς δεν ακούει κανέναν για να φυλάει τον κάθε αφελή. Γι' αυτό και έλεγα ότι κάθε στιγμή η πολιτοφυλακή, η εθνοφυλακή, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς είναι απαραίτητα ακόμη και για ώρες κρίσεως. Αν είχαμε πολιτοφυλακή, η εθνοφυλακή όπως οι ΗΠΑ, θα εφαρμοζόταν καλύτερα τα προληπτικά μέτρα για το αν συμβεί η κρίση και αποφασίσει ο πρωθυπουργός μας και πει πρέπει να μην κυκλοφορούμε έξω. Ο Έλληνας είναι απίθαρκος. Δυστυχώς είναι απίθαρκος. Πρέπει να μάθουμε να πειθαρχούμε στα αυτονόητα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος μας λέει ότι μας κλείσανε επίτηδες, ο Σόρος και τα τσιράκια του, όταν τότε που γινόταν ο εγκλεισμός, είχε την άποψη ότι θα πρέπει η πολιτοφυλακή, η εθνοφυλακή και διάφοροι άνθρωποι με όπλα να επιτηρούν το κλείσιμο, γιατί ο Έλληνας είναι απίθαρχος. Και βάζουμε ένα yodeling, είναι Franz Lang. Συμπατριώτης θα μπορούσαμε να πούμε του κυρίου Βελόπουλου, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι, όπως είχε πει και ο Μπέρτο Έκο, η πατρίδα του κάθε πολιτικού είναι εκεί που έχει τα λεφτά του. Και ο Βελόπουλος θα έχει στη Γερμανία.

0: καταλαβαίνετε πολλά από τα λόγια. Ναι. Ούτε κι εμείς. Προσπαθούμε, δίνουμε προσοχή. Τι λένε, δεν βγαίνει κανένα νόημα. Είναι σαν να παρακολουθεί συζήτηση μεταξύ της Μαρίας Σολομού και του Λάγιου, ο οποίος είναι σεξολόγος, ψυχολόγος, κάτι σε λόγος. Λάγιος λόγος. Συναντήθηκαν οι δύο αυτές κεφαλές και ευτυχώς υπήρχε μικρόφωνο και κατέγραψε αυτά τα οποία είπαν. Στο τέλος θα σου κάνουμε ερωτήσεις να δούμε τι κατάλαβες.
1: Δηλαδή εσύ αυτά που λες για τον εαυτό σου, πες μου ότι δεν υπάρχουν 100 γυναίκες που σου στέλνουν ερωτικά. Γιατί? Γιατί θέλουν να φτιάξουν και να είναι αυτές που θα κάνουν καλά το Λάγιο και θα την πατήσουμε. Είναι τρελό αυτό το πράγμα, να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Γιατί να ασχοληθώ με αυτό? Δηλαδή μία φορά ασχολήθηκα, κατάλαβα, πέρασα, έβγαλα την τάξη, άριστα πήρα, αντίο, γεια σας.
2: Θα πάμε για φαγητό.
1: Εννοείται. Ξέρεις πόσο γρήγορα μπορώ να γίνω εγώ Βαγγέλαρος δίπλα σου και να πεις σε ακυρώνω σε 3-2-1 όλα αυτά τα ωραία ερωτικά που μπορείς να μου κάνεις.
2: Θα αποκτήσω άγχος επίδοση μαζί σου.
1: Θα αποκτήσεις άγχος επίδοσης ότι δεν θα σε αντιμετωπίζω σαν το μεγάλο μου αδερφό. Και μεγάλο που πρέπει να σου ρίχνω. Εσύ είσαι ο μεγάλος. Μπορεί να σε ακυρώσω ερωτικά πολύ γρήγορα.
2: Είμαι σίγουρος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Οπα! Οπα! Καταλάβατε έτσι. Γεια σου Μαρία. Αυτό μπορούσε να γίνει τραγούδι. Γεια σου Μαρία. Προς το παρόν ακούμε το Ρίκι Μάρτιν. Όπα! Το τραγουδάει για τη Μαρία. Αυτό το τραγούδι έχει το τραγουδίσει εδώ στην Ελλάδα, θέλω να σου πω, στη Σύρο. Και έχει εμφανιστεί ο Ρίκι Μάρτιν. Μάλιστα κυρίες και κύριοι. Και με αυτό τον τρόπο σας αποχαιρετούμε. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 14 συνεργεία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους και συλλέγουν πληροφορίες. Ειδήσεις. Εδώ, καυτές έρχονται. Στο μεσημεριανό μαγαζίνο, το Αλφαρέντιο 99. Βάσελ και Γιούτσου, έτοιμοι. Πάμε λοιπόν. Θα τα πούμε αυτή τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Χάθηκε το σήμα?
3: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
4: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
3: Εκεί θα είναι Κέτι Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
4: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
5: Βαμβακού Experience Festival.
3: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Κι απαντάς εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα ως

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Χάθηκε το σήμα?
2: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
3: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
2: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
3: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
4: Βαμβακού Experience Festival.
2: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
6: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com.

Έχω ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Μεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή. Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή. Μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Χάθηκε το σήμα.
2: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
3: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
2: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
3: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
4: Βαμβακού Experience Festival.
2: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
6: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενού αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Non chiedi libertà, lo sai non sono io.